0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
3: 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Disco.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM. Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Μπαχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στην δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Άμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Άνοδος σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,9% φτάνοντας στα $111 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,2%. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο Νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκχειρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε εχθές στις 8.30 το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Νεκρός είναι ένας 40χρονος Αλγερινός, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ρωσική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ουκρανικές πόλεις, κυρίως η Οδυσσός και η Ντνίπρο. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. 11 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσα τους δύο αγόρια 10 και 11 χρονών. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Για την τρίτη λυκείου οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 θα αρχίσουν οι πανελλαδικές. Στα αθλητικά, για την έκτη αγωνίστηκε τον play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς την αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

λεπτά για την ΑΕΚΑΡΑ, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω ποιοι από την παρέα είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα, πρωταθλητές, λοιπόν. Επίσημα, γιατί ανεπίσημα είμαστε εδώ και δύο εβδομάδες. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, το Σάββατο φάγαμε μια βροχή στη Φιλαδέλφια. Πω. Είχα να πάω καιρό να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα εννοώ, όχι καιρικά, αλλά για την προπόνηση, που μόνο προπόνηση δεν ήταν. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και το ενδιαφέρον. Ήταν για μας τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ το γεγονός ότι πάρα πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες έφερναν μικρά παιδιά στο γήπεδο. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι στολίδι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει ή τέλος πάντων πόσοι θα θέλατε να πάτε. Ας πούμε, εκεί που πήγα το Σάββατο, η διπλανή μου που πιάσαμε μια κουβέντα είχε φέρει το φίλο της, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός, να δει το γήπεδο και να δει και το πιο πολύ κλάμα έριξε ο Βάζελος μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Βέβαια φάγαμε βροχή κανονική, δεν το λάσπη, είχαμε πλύνει και τα αμάξια, τα έλεγε η Σούζη, δεν ακούσαμε εμείς. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, επίσης έλεγα στη Δημητρούλα εδώ πέρα απέναντι μου, την κυρία Σταματίου, ότι θέλαμε να πάρουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα μυστικό από τη μπουτίκ της ομάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπούμε. Οπότε τα αφήσαμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, βέβαια Σάββατο οι πιο πολλοί, από ό,τι καταλαβαίνω, έβλεπα από τα νούμερα, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, δεν είμαι φίλος, στηθήκατε να δείτε Eurovision, αλλά δεν, εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Η πλάκα είναι μεγάλη όμως, ξέρετε ποια είναι, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι ότι εμείς πήγαμε εκεί που πήγαμε, δεν πήραμε τα 12 άρια, εμείς το δώσαμε στην Κύπρο, από ό,τι κατάλαβε η Κύπρος το δώσε σε εμάς, η κλασική διαδικασία. Είναι ότι οι Βούλγαροι που πήραν για πρώτη φορά στην θητεία τους την πρώτη θέση, άρα θα διοργανώσουν στη Σόφια του χρόνου τη διαδικασία, είχαν λίγη και ελληνική συμμετοχή. Τσακ, χωθήκαμε και εκεί μέσα. Ωραίο, για να γλιτώσουμε και μάλλον να χρυσώσουμε λίγο το χάπι της απογοήτευσης, γιατί νομίζω ότι η Βουλγαρία δεν ήταν στα φαβορί, αν κατάλαβα καλά. Έψαχνα τα σαββατιάτικα φύλλα να δω λίγο κλπ. Έψαχνα να βρω κάτι δημοσιεύματα κλπ. Θα μου πεις, αυτά σε κένε ψάλι. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θα πω, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και αυτά, καταλάβατε τώρα. Ταυτόχρονα η Βόλτα στη Λαϊκή, έτσι, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που μιλάει για την ακρίβεια κλπ. Και την Παρασκευή και. Ναι, και χθες, αλλά χθες ήταν λίγο πιο πολιτικό το μήνυμά του, θα το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι εδώ βέβαια, αλλά ξαναλέω, στη Λαϊκή, τα κολοκυθάκια, ωραία κολοκυθάκια εκεί από τον κάμπο του Μαραθώνα, αρχίζει και παράγει ο κάμπος. Ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Λοιπόν, στο 1,5 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1 ευρώ. Όπως και τα μήλα τα βρήκα και πιο φθηνά σήμερα, γιατί χθες, το Σάββατο δηλαδή, διότι βλέπω ότι τελειώνουν τώρα, ήρθαν όμως. Όχι ροδάκινα, πώς λέγονται τα άλλα. Όχι τα ροδάκινα είναι και τα άλλα, τα μελίο απ' έξω. Ωραίο, βέβαια, εντάξει. Ψιλοτσιμπημένη τιμή. Είδα κάτι κεράσια 4 ευρώ το μισό κιλό. Φράουλες που εγώ δεν τις ακουμπάω γενικά, έχω ένα αυτό. Okay, και εκείνες σε καλό δρόμο. Κάτι πεπόνια είδα. Ήρθανε τα πρώτα φρούτα του καλοκαιριού, νομίζω νωρίς βέβαια, αλλά okay, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός της απόφασης του καθενός για το τι θα πάρει για την εβδομάδα του όσο αφορά φρούτα και όπορο λαχανικά. Όμως ξαναλέω, τα πολύ ωραία πράσα που δεν βλέπω να τα επιλέγετε, 80 λεπτά τα είχανε το κιλό. Θα μου πεις, μας κάνεις ανάλυση ψάλι? Όχι, δεν έκανα καμία ανάλυση, απλώς θέλω να σας πω γιατί υπάρχει ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζετε όλοι πάνω στο τραπέζι όταν σας ρωτάνε από τις δημοσκοπήσεις και προκύπτει το ζήτημα αυτό. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, με υγεία. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τις εσωτερικές εξετάσεις. Ξεκινάνε από σήμερα γυμνάσια Λύκεια, μάλλον Λύκεια περισσότερο, και τα γυμνάσια και τα γυμνάσια. Τα δημοτικά τελειώνουν 15 Ιουνίου, έτσι. Και τα παιδιά της τρίτης λυκείου ξεκινάνε, όχι αυτή την Παρασκευή, τις Πανελλαδικές, την άλλη Παρασκευή, 29 του μηνός. 29 είναι η πρώτη μέρα, έκθεση, κλασικά, 30-31, πρώτη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, πάμε στα επόμενα μαθήματα. Με το καλό για τα παιδιά όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι Ανατολή του Ηλίου σήμερα 6 και 13. Χθες ήταν πραγματικά μια καλή μέρα μέχρι το μεσημέρι, μετά μας τον γύρισε λίγο ο καιρός.
Αλλά φάγαμε αρκετή βροχή. Αλήθεια είναι, το Σάββατο φάγαμε αρκετή βροχή εκεί στη γειτονιά μου και γενικότερα θα έλεγα. Και λάσπη, ε. Αλλά που τα είχαμε πλύνει τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, βλέπω σήμερα το αγιολόγιο ορτολόγιο. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω και κόσμο να γιορτάζει σήμερα. Να τα βάλουμε σε μία τάξη. Εφράσιος, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνίλη. Άκου Φαϊνί. Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδήμου, Ηρακλείου, Θεοδότου, Εφρασίας, Στεφάνου Πατριάρχου, Ιουλιανού, Θεοδόρου, Πάπα Ρώμης και Μαρτινιανού. Χρόνια πολλά και καλά. Σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο, εύχομαι τα καλύτερα για την σημερινή ημέρα. Τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Υπάρχουν Παρασκευές, υπάρχουν όμως και Δευτέρες. Έτσι δεν είναι? Άρα θα υπομείνουμε και τις Δευτέρες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. 8 και 31 δισηλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες πήγα τον Άρη βόλτα, 9 παρα 10 παιδιά, μέρα, φως, κανονικό, ωραίο. Και το φως, να ξέρετε, 6 παρα 10, τι 6 παρα, ναι, πότε πήγα το Σάββατο, το Σάββατο πήγα για περπάτημα πρωί-πρωί, 6 παρα 4, ήταν μέρα κανονική. Με κοιτάγανε κάτι σκυλιά, σου λέει, πού πέθω στο τρελό τέτοια ώρα. Αυτά είναι τα θέματα, άμα κοιμάσαι νωρίς, ξυπνάς και νωρίς, τα παπούδια. 2-10-48-00-170 έως 174, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr, πάνω δεξιά μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον υπολογιστή. Καλημέρα πρωινή, βλέπω έχετε στείλει μηνύματα. Κυρία Σοφία Καλαύρου στα ηχητικά που είναι και μπόλικα. Το Γιαννίρη βλέπω να τα μεταδίδει αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ο πρωταθλητής Πολυλογάς, Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα που λέω για πρωταθλητής, μην το ξεχάσω. Να το πω και αυτό. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία αγωνιστική του στο γήπεδό του, Αλλά για μια ακόμα φορά ο μεγάλος Αντώνης Αντωνιάδης, αυτή η ωραία φιγούρα, ταλαιπωρημένη η αλήθεια είναι. Θυμάμαι μια περίοδο ο κύριος Αντωνιάδης ήταν και υποψήφιος. Είχε μπλέξει με τα πολιτικά, λοιπόν δεν έχει σημασία. Απλώς το είχα μιλήσει τότε, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Αλλά ο ψηλός είναι μια μεγάλη φιγούρα για τον Παναθηναϊκό και μεγάλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Και παρά τα προβλήματα που έχει, λοιπόν, δεν χάνει αγωνιστική στο Απόστολο Νικολαίδης. Και πρέπει να το αποδώσω τα εύσημα για το γεγονό. Καλά, βέβαια, θα μου πεις, ρε Σιψάλτη, εκεί τέλος πάντων μεγαλούργησε, εκεί αποθεώθηκε, εκεί όλα. Σωστό, σωστό. Αλλά κάποιοι, επειδή μου φεύγουν, αποχωρούν, δεν θέλουν να εμπλέκονται μετά το τέλος αυτής της πορείας, της αθλητικής τους πορείας. Ο ψηλός, ο κύριος Αντωνιάδης, είναι εκεί όμως. Θυμάμαι και στην προηγούμενη αγωνιστική πάλι μέσα και έκανε και κρύο τότε, κουκουλωμένος στις εξέδρες του Απόστολου Νικολαίδης. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή, για το σημερινό πρωινό μας. Βεβαίως, τα μεγάλα θέματα είναι ακόμα εδώ και όχι απλώς είναι εδώ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας για τα ζητήματα αυτά, π.χ. με αφορμή την ιστορία του, θα το κουβεντιάσουμε, αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται από την Τουρκία, υπερεξουσίες λέει ο κουμπάρος μας ο Ταγίπ Ερντογάν, να μπορεί λέει να ανακηρύσει ο πρόεδρος ΑΟΣ μέχρι λέει και σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων. Εν τω μεταξύ 200 ναυτικά μιλία δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, να ξέρετε. Από τη μία άκρη λέει μέχρι την άλλη, ήταν και κρύο τότε, κουκουλωμένος στις εξέδρες του Απόστολου Νικολαίδης. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο του. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή, για το σημερινό πρωινό μας. Βεβαίως, τα μεγάλα θέματα είναι ακόμα εδώ. Και όχι απλώς είναι εδώ, έχουμε δρόμο μπροστά μας για τα ζητήματα αυτά, π.χ. με αφορμή την ιστορία του, θα το κουβεντιάσουμε, αυτού του νομοσχεδίου που έρχεται από την Τουρκία, υπερεξουσίες λέει ο
ο κουμπάρος μας, ο Ταγίπ Ερντογάν, να μπορεί, λέει, να ανακηρύσει ο πρόεδρος ΑΟΣ μέχρι, λέει, και σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων. Εν τω μεταξύ, 200 ναυτικά μιλία δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, να ξέρετε. Από τη μία

μας λέει ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν, να μπορεί, λέει, να ανακηρύσει ο πρόεδρος ΑΟΣ μέχρι, λέει, και σε έκταση 200 ναυτικών μιλίων. Εν τω μεταξύ, 200 ναυτικά μιλία δεν υπάρχουν στο Αιγαίο, να ξέρετε. Από τη μία άκρη, λέει, μέχρι την άλλη, στο Αιγαίο, δηλαδή ανάμεσα, λέει, στο ανατολικό άκρο της Εύβοιας και τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, το περίφημο Τσεσμέ, είναι δεν είναι 80 μιλιά. Αλλά μιλάμε από τη μία υπηρετική μέχρι την άλλη υπηρετική. Και διάμεσα παρεμβάλλονται και πολλά κατοικημένα νησιά που έχουν με βάση τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την περίφημη UNCLOS που έλεγε παλαιότερα ο Νίκος Δένδιας, πλήρη δικαιώματα για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και όχι μόνο λίγο χωρικά έδατα όπως ισχυρίζεται η Τουρκία από την πλευρά της. Μπορεί να μην την έχει υπογράψει, λέει, την UNCLOS η Άγκυρα. Ξαναλέω, την εφαρμόζει κατά το δοκούν εκεί που τη συμφέρει προφανώς στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά και ότι πρέπει, λέει, να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη με τις αντικείμενες ακτές. Δηλαδή εμείς με την Τουρκία έχουμε αντικείμενη ακτή, η Τουρκία όμως με τη Λιβύη δεν έχει αντικείμενη ακτή, αλλά δεν πειράζει, παίζει κανένα ρόλο, μην τρελαίνεστε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι σκεφτόμουν χθες. Θυμάστε τελευταία φορά που πήγε ο Μητσοτάκης και συνάντησε στην Τουρκία, στο μπλε παλάτι, στο γαλάζιο παλάτι, τον Ερντογάν, που εκεί σε μια... Μάλιστα ήταν και συναγωμένος ο Μητσοτάκης τότε, και είπε σε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να δούμε και αυτή την ιστορία του Κάζους Μπέλι, το οποίο είναι ένα αγκάθι ανάμεσα στις δύο σχέσεις. Και έρχεται εκ των υστέρων τώρα, λέει, η Τουρκία, με βάση, προσέξτε να δείτε, τις κινήσεις, λέει, που έκανε η Αθήνα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις δυνάμεις που έστειλε στην Κύπρο, αλλά και τους Patriot που έχει στείλει στην Κάρπαθο και εκεί που υπήρχε συστοιχεία πυράβλων στην Θράκη, να αντιδράσει, λέει, τώρα η Τουρκία και να πάει επίσης και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία η ελληνική πλευρά ενεργοποίησε, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου εκεί αποτυπώθηκαν τα ανώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΣ, το ίδιο πάει να κάνει και η Τουρκία, να ξέρετε τώρα, με τη σαφή υποσημείωση ότι με εξαίρεση τα οριοθετημένα σημεία τα οποία έχουμε με τους Ιταλούς στα δυτικά και τμήμα με την Αίγυπτο, περιμένουμε τώρα και το υπόλοιπο κομμάτι με την Αίγυπτο και το Κάιρο παίζει και αυτό το δικά του παιχνίδια, τα όρια μπορεί να αλλάξουν όταν γίνουν οι διαπραγματεύσεις με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την Αλβανία στο κομμάτι του Ιωνίου και την Τουρκία από την άλλη μεριά. Θυμίζω, 1995 υπάρχει θέση της Τουρκίας για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ το περίφημο Κάζους Μπέλι. Συνεργάτης, λέει, του Ερντογάν έλεγε ότι ακόμη και ένα εκατοστό, τάχα μου, να ενεργοποιηθεί, λέει, από τη μεριά της Αθήνας, ενεργοποιεί ταυτόχρονα και την ιστορία του Κάζους Μπέλι. Για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή ετοιμότητα από τη μεριά της Τουρκίας γύρω από το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, διότι δεν αλλάζει η προβιά. Η προβιά παραμένει ίδια. Και σήμερα έχει κυσέα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν να κουβεντιάσει, λέει, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του Θόλου. Μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω, λέει, η ιστορία, γιατί θέλει, λέει, να ενεργοποιηθεί και το ελληνικό κομμάτι, η ελληνική πλευρά. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό τώρα. Από την άλλη μεριά, μεγάλο θέμα, με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν, είναι τα ζητήματα μέσα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις παρεμβάσεις και άλλων στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Δένδιας και ο κύριος Πιερακάκης. Ο κύριος Δένδιας απάντησε και στις κατηγορίες που του έμεσα

0: αναφέρθηκαν κάποιοι σε αυτόν, γιατί δεν, πώς το λένε, τη φανέλα δεν την υδρώνει, δεν εμφανίζεται, εξαφανίζεται κλπ. Κλπ. Είπε διάφορα πράγματα ο Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ομιλία του, όπως επίσης και η ομιλία, επαναλαμβάνω, και του κ. Πιερακάκη, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο ύφος, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είναι και, θυμίζω, και επικεφαλής εκεί που είναι, στο Eurogroup. Και σήμερα νομίζω ότι έχει G7 και μετέχει και ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. G7, οι 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις και εμείς τι κάνουμε, Ψάλτη. Εμείς έχουμε ζητήματα, έχουμε νέα ληξιπρόθεσμα. Κάποιοι, λέει, δεν πλήρωσαν οργανωμένα την πρώτη δόση του ένφια για να έχουν περισσότερες δόσεις για να πληρώσουν, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 5 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε, όχι τις μεγαλούς, στην εφορία. 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι λίγοι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Λοιπόν, μου φέρε τις καλημέρες ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο. 400 δισεκατομμύρια, λέει, είναι το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχουμε. Δηλαδή αυτά που χρωστάμε μεταξύ μας, το ιδιωτικό χρέος, όχι το δημόσιο χρέος. Και την Τετάρτη, λέει, ενδεχομένως να ανοίξει αυτό που λέμε το μητρό ιδιωτικού χρέους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, περίπου 400 δισεκατομμύρια. Τώρα, βέβαια, αυτό το πράγμα, λέει, θα δημιουργηθεί χωρίς να είναι στοιχεία και δεδομένα, δηλαδή να μην υπάρχει, ας πούμε, το αφημί του Ψάλτη, ο οποίος οφείλει, αλλά με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο θα υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το λόγο ύπαρξης του Μητρώου, δηλαδή γιατί δεν ξέρει η υπηρεσία τώρα τι χρωστάει ο Ψάλτης και ο κάθε Ψάλτης. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε, λέει, αν υπάρχουν ρυθμίσεις, τι είδους ρυθμίσεις υπάρχουν, τι χρέη είναι αυτά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πάντως, να μην ξέρουμε τι χρωστάει ο καθένας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Αλήθεια σας το λέω. Βέβαια, στο άλλο μεγάλο ζήτημα, όσον αφορά τα του πολέμου και το μέτωπο, τα πράγματα πάλι δεν πάνε καλά. Καταρχήν να σας πω ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές που είναι ανοιχτές είναι με μία άνοδο 1,8% στα 111 δολάρια και το αμερικανικό στα 107,7. Αυτό το αμερικανικό άνοδο πάνω από 2%. Και είναι στα κόκκινα τα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι τώρα ανοιχτά και με σημαντική πτώση όλα. 1% η Ιαπωνία, σχεδόν 1,5% η Αυστραλία, 1,60% το Hong Kong, λίγο λιγότερο η Σανκάη, 0,30%, και υποχωρεί και ο χρυσός, είναι στα 4.540 δολάρια η ουγγιά, με μία πτώση μισό.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πέρασα, παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, ανέφερε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, όλα να πάνε καλά. Με αφορμή τη βροχή που είχαμε το Σάββατο, μου λέει ένας φίλος ακροατής, μου λέει Ψάλτη, εμείς λέει στα βόρεια είχαμε λέει και ζημιές, γιατί είχαμε λέει και χαλαζοπτώσεις. Δεν ισχύει η παροιμία που λέει στον καταραμένο μήνα, Μάη μήνα βρέχει. Να, αυτά είναι τα ωραία, καταλάβατε τώρα, καταλάβαμε λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Υγεία και χαρά και επιτυχία στα παιδιά του Λυκείου που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Με το καλό τα παιδιά αυτά. Εν όψη, ξαναλέω, για την Τρίτη Λυκείου, την έναρξη των πανελλαδικών. Βατάνα είναι τα θέματα. Είναι μια έτσι ευχή που θέλω να δώσω σε αυτά τους κυρίους και τις κυρίες που θα βάλουν τα θέματα για τα τέσσερα βασικά μαθήματα που δίνουν τα παιδιά και φέτος για να περάσουν. Πώς είναι περίπου 68.000 αυτοί οι οποίοι χοντρικά λέω θα περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εντάξει, μεγάλο στοίχημα για τον κόπο που έχουν κάνει τα περισσότερα παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά το λέμε και το ξαναλέμε, εντάξει, είναι μια μάχη, αλλά δεν είναι ο πόλεμος της ιστορίας αυτής. Τώρα που λέω και νούμερα να το θυμηθώ αυτό, να σας το πω, το έχω σημειώσει. Φέτος λέει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού θα είναι περίπου 70.000. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, να ξέρετε. Το ζήτημα δηλαδή του δημογραφικού είναι εδώ και μας χαιρετάει. Και επιμένω να λέω ότι η ιστορία όπως εξελίσσεται, αν δεν βοηθηθεί το σύστημα περισσότερο και πιο ουσιαστικά για να έχουμε περισσότερες γεννήσεις, θα έχουμε θέματα μεγάλα και προφανώς αριθμητικά όσον αφορά τον τόπο αυτόν και τη γωνιά αυτή του παγκόσμιου χάρτη. Αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έτσι κι άλλως θα το βρούμε μπροστά μας και έχει να κάνει με το περίφημο ασφαλιστικό. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Τι γιατί το λέω αυτό, διότι όταν δεν έχουμε γεννήσεις, όταν έχουμε και θυμίζω επίσης ότι έχουμε και ένα κομμάτι που λείπει, είναι στο εξωτερικό, που ναι μεν κάποιοι επιστρέφουν, αλλά κάποιοι συνεχίζουν να είναι εκτός των συνόρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για τη δουλειά του στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα και σε σένα, χαιρετισμούς. Μπάει καρά, Μανώλη. Καλημέρα, Λάζαρε. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τι λέει ο κύριος Κιμιώνης. Το κουβεντιάσαμε αυτό με την Εκπίζω. Έκανα και μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο προς μία συστημική τράπεζα. Υπάρχουν και άλλες ομαδικές αγωγές που έχουν γίνει για χρεώσεις τραπεζών κλπ. Και από ό,τι ξέρω η μία ήδη, η πρώτη απόφαση, έχει οριοθετήσει και την νέα επικοινωνία με τους πελάτες παύλα επενδυτές της τράπεζας της συγκεκριμένης, για να ενημερώσει για τη χρέωση αυτή. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να λειτουργούν ενδεχομένως με άλλο τρόπο, πιο ήπιο απέναντι στους πελάτες τους. Μπράβο ρε Λευτέρη, τα νεκταρίνια, έχεις δίκιο. Τα νεκταρίνια τα οποία δεν ήταν και πολύ ακριβά. Εντάξει, ήταν τσιμπημένη τιμή, ακόμα καινούργια ήταν. Αυτά μου τα φέρανε από την Έδεσα. Λοιπόν, ωραία γεύση όμως. Ωραία γεύση. Αλλά σιγά σιγά έρχονται και τα καλοκαιρινά φρούτα. Έτσι. Λάζαρε, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι λέμε κι εμείς ότι ήμασταν σχετικά καλοί φέτος, ενώ ως ομάδα. Λοιπόν, τι λέει ο Κώστας. Το 65 αγέννητος ήμουν, ρε Κώστα. Είχα μετά από 2 χρόνια γεννήθηκα εγώ. Σύσουν ενός έτους, μάλιστα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μπλέξαμε με το γείτονα, γιατί ο γείτονας τα θέλει όλα δικά του. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά του δικά του. Κατάλαβες τώρα Γιάννη, αυτή είναι η ιστορία. Και πρέπει τώρα εμείς και να δημοσιοποιήσουμε όλη αυτή την ιστορία όταν θα δούμε τι θα περιλαμβάνει. Να ενημερώσουμε και την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πεις και να την ενημερώσουμε και να μην την ενημερώσουμε. Κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με άλλο τρόπο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλουν να φέρουν πιο κοντά την Τουρκία. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται με την Ελλάδα. Αυτό είναι και ένα ζήτημα γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λεωνίδας από το Τέξας, βράδυ, καλησπέρα σε σένα Λεωνίδα. Μου λέει να κάνετε και το σταυρό σας, λέει, με τις τιμές στην Ελλάδα. Αυτά λέει που έπαιρνα από τη Λαϊκή με 30 ευρώ, εδώ θέλω λέει αντίστοιχα 150 δολάρια και από ποιότητα λέει 10 φορές κατώτερα. Λοιπόν, καλά το 30 τώρα τελείωσε, δεν υπήρχε. Εγώ, δηλαδή παλιότερα πριν την κρίση μπορεί να κόστησε και καλά 25 από όλα που λέω εγώ και λουλούδια. Ε, τώρα 44 με ελεγχόμενη αγορά. Γιατί θα μου πεις, άμα μιλήσεις με τους ανθρώπους λαϊκής, θα σου πούν τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και με την ακρίβεια. Α, τώρα που λέμε με την ακρίβεια, μην το ξεχάσω, παιδιά. 2,10 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Τέλος ο χαβαλές. Είδα 2,10, όχι 2,01, 2,10, 2,098, 95 στα πρατήρια που έβλεπα το Σάββατο που πήγα κατά Φιλαδέλφια μεριά. Και το πετρέλαιο είναι χοντρικά στο 1,80, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, κάπου εκεί. Για να δούμε, θα υπάρξει και νέο, θα μου δεις, αυτό θα μας δώσει fuel pass. Διότι, ξαναλέω, τα πράγματα δεν είναι καλά στο μέτωπο της, του πολέμου. Πάλι απειλές ακούω, πάλι ζητήματα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία λέει εμφανίστηκαν drone, τα οποία τους ήρθαν λέει από Ιράκ μεριά. Θα μου πεις, το Ιράκ τι σχέση έχει? Γιατί μέσα έχει λέει πολιτοφύλακες οι οποίοι υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Και γενικά θέλω να σας πω ότι λέμε και ξαναλέμε και ξανακουβεντιάζουμε για τα στενά του Ορμούς, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι τα στενά του Ορμούς εδώ και... Σκεφτείτε ότι ο πόλεμος είναι από τις 28 Φεβρουαρίου. Πάμε σχεδόν 80 μέρες. Εντάξει, δεν είναι από την αρχή το μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούς, αλλά δεν έχουμε εξέλιξη γύρω από το ζήτημα αυτό. Δηλαδή τα πράγματα είναι παγωμένα. Ψάχνουν να βρουν οι χώρες τρόπους και να αγοράσουν, και οι χώρες που παράγουν υδρογονάνθρακες να τους στείλουν και με άλλους τρόπους, αλλά είμαστε, να ξέρετε, παθητικοί στο ζήτημα αυτό. Και οι προβλέψεις γενικότερα που υπάρχουν, διάβαζα το Σάββατο μια έκθεση της JP Morgan που εκτίμησε, λέει, ότι με κλειστό το στενό του Ορμούς τα αποθέματα πετρελαίου σε μια ομάδα πλούσιων χωρών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε επίπεδο επιφυλακής από τις αρχές Ιουνίου. Ενώ, προσέξτε, μέχρι το Σεπτέμβρη, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα μου πεις, μέχρι το Σεπτέμβρη, ρε Ψάλτη, είναι απόσταση, θα ξύνουμε, λέει, τον πάτο του βαρελιού, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η JP Morgan πάντως λέει δεν πιστεύει ότι τα αποθέματα θα φτάσουν πραγματικά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς λέει η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι η ζήτηση μειώνεται πριν φτάσουμε εκεί. Ναι, μειώνεται η ζήτηση, οκ. Okay. Και επίσης σε άλλη έκθεση που διάβασα έλεγε ότι ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά τα πράγματα θα κινηθούν ραγδαία. Και όχι προς την ευχάριστη κατεύθυνση. Θα μου πεις, πρωί-πρωί μας κάνει τη ζωή πατίνη, Ψάλτη. Δεν το λέω, παιδιά, γιατί το κουβεντιάζουμε και το ξανακουβεντιάζουμε, τα στενά του Ορμούς και το στενό του Ορμούς και δεν περνάνε και περνάνε και τώρα που βλέπω, ας πούμε, τα τίποτα, δεν έχει πλήρη ακινησία σε αυτά τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και τα άλλα που είναι με κλειστούς πομπούς και μέσα βλέπω πολλά πλοία και βλέπω και κάποια ελληνικά τα οποία τα ψιλοπαρακολουθώ, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται, αλλά επιμένω να λέω, κουβεντιάζουμε και ξανακουβεντιάζουμε και είμαστε στο ίδιο σημείο. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και με άλλους ηγέτες. Κουβέντιασε και τον απόϊχο, λέει, της επίσκεψης στο Πεκίνο που, από ό,τι κατάλαβα, δεν υπήρξαν και σημαντικές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα αυτό των συνομιλιών. Το μόνο που φάνηκε πιο έντονα ήταν μια δήλωση που έκανε ο Δονάλτιος κατά την επιστροφή του για την Ταϊβάν. Με λίγα λόγια, του ψιλοπέρασε του Κινέζου ηγέτη για την Ταϊβάν, από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, ξαναλέω. Συνομίλησε, λέει, και με την Ιαπωνία, συνομίλησε και με την Νότια Κόρεα, τους είπε τα νέα από την συνάντηση αυτή. Τώρα ετοιμάζεται, λέει, να πάει αυτή τη βδομάδα στο Πεκίνο ο Βλαδίμηρος. Ήδη, λέει, ο Βλαδίμηρος και αυτός το παίζει Τραμπ. Έστειλε, λέει, μεταγωγικά αεροσκάφη για τη συνοδεία του τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί και λοιπά, διότι και ο Βλαδίμηρος θέλει και αυτό την ίδια νοοτροπία του Αμερικανού Προέδρου και λοιπά. Το Πεκίνο, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται κέντρο των εξελίξεων. Θα μου πεις, δεν είναι καθόλου πρωτότυπο αυτό? Σωστό, σωστό, αλλά Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αλλά για να ξαναγυρίσω, τα στενά του ορμούς έχουν επιβάλει οι Ιρακινοί το πάγωμα. Και όσοι είναι να περάσουν, τους λέει θα πληρώσετε. Οι Αμερικανοί βέβαια από τη δική τους πλευρά μπλοκάρουν τα Ιρακινά πλοία λίγο πιο έξω στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά του Ορμούς. Αλλά ξαναλέω, η ιστορία έχει παγώσει εκεί με όποιες συνέπειες, άσχετα αν οι χώρες μέλη που έχουν στρατηγικά αποθέματα τα αποδεσμεύουν. Τα αποδεσμεύουν κάποια στιγμή και αυτά θα τελειώσουν. Και μετά, τι θα γίνει? Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει, ίσως με την παρέμβαση και του Πακιστάν, κάποια λύση στο ζήτημα. Ξαναλέω, οι απειλές οι αμερικανικές είναι εδώ. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει δηλώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό, τελειώνει ο χρόνος, θα τους ισοπεδώσουμε κλπ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι λέει μεν κάτι, αλλά δεν λέει και τίποτα. Όσον αφορά, και θέλει και χρόνο μετά, η αποκατάσταση της κανονικής ροής των καυσίμων. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί, τι να γίνει, παιδιά? Μην ξεχνάτε ότι είναι Δευτέρα σήμερα και πάντα οι Δευτέρες, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι ιδιαίτερες και ιδιόρυθμες. Αναμενόμενο το ρεύμα ανόδου, βλέπω στο ποτάμι, αρχίζει και φορτώνει. 2078 λέει η Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Εγώ στη γειτονιά μου, Σοφία μου, πιο ακριβή την είδα. Μπράβο. 2078, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου ξαναγυρίζω στο ποτάμι, έχει κινησούλα αρκετή εκεί από το ύψος της Δυραχείου και μετά, και πάει με αρκετή κίνηση. Μετά βέβαια αποδεσμεύεται λίγο το πράγμα, γίνεται καλύτερο στο ύψος της Φιλαδέλφειας. Κινησούλα στην Λεωφόρο Αθηνών, σταθερά. Εντάξει, λίγο πιο ήπια ακόμα. Σχιστούς Καραμακά, τα κλασικά προβλήματα τα οποία πάντοτε υπάρχουν. Για να δω, εντάξει, και στο Καματερό βλέπω εκεί πέρα στη Φιλής τα προβλήματα. Έχουμε τίποτα στις... στο λιμάνι του Πειραιά λίγα πράγματα. Κατά τα άλλα, καλά είμαστε ακόμα. Καλά περπατάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν θα προλάβουμε. Ένα μήνυμα λοιπόν για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο, κυρίες και κύριοι. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά Αεροδρόμιο Ρέντιο ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ωραία ξεκίνησε πάντως από ό,τι βλέπω. Καθαρός ουρανός, ηλιοφάνεια. Ωραία μας πάει, δεν μας πάει άσχημα ιστορία. Ναι ρε παιδί μου, είναι με άλλο πράγμα. Άλλη αίσθηση άμα, ξαναλέω, άμα ξεκινάς τη μέρα σου και έχει ωραίο καιρό. Όχι ζέστη και καύσωνες κλπ. Νορμάλ. Νορμάλ πράγματα, άνοιξης. Λέει ο Σωτήρης, για να προλάβω να διαβάσω κάποια μηνύματά σας και δύο-τρία πράγματα που θέλω να σας πω. Μετά τα θερμοκήπια, το μέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι υδροπονία, ελεγχόμενη ποιότητα, προστασία από καιρικές συνθήκες, εξοικονόμηση νερού πάνω από 90%. Αν είναι να πληρώνουμε, λέει, με αποζημιώσεις για κάθε χαλαζόπτωση, πλημμύρες, παγετό κτλ., δεν οδηγεί πουθενά. Σωτήρη μου, δεν είναι όμως για όλες τις καλλιέργειες. Δεν μπορούν όλες οι καλλιέργειες να λειτουργήσουν έτσι. Βεβαίως θέλει προσοχή όσον αφορά την κατανάλωση και τη σπατάλη σε αρκετές φορές όσον αφορά το νερό, αλλά δεν γίνεται σε όλες. Πάντοτε θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά χαλαζοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Πάντοτε. Και θα έχουμε και είχαμε και θα έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα. Καλημέρα Αβραάμ, σε μια εποχή που αλλάζει τόσο γρήγορα, λέει, και βία, η στασιμότητα αποφάσεων μέσα στο βούρκο συμφερόντων σημαίνει συνήθως πως μια χώρα απλώς μένει πίσω. Και το αποτέλεσμα, Γιώργο, λέει ο Αβραάμ, το βλέπουμε πλέον παντού γύρω μας, με έναν πληθωρισμό που έχει καταντήσει πληθωρικός. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι μεγάλη ιστορία η ακρίβεια. Θα έλεγα τεράστια, αν δεν ήθελα να είμαι υπερβολικός. Και ακόμα δεν το έχουμε δει το έργο όλο, φίλοι ακροάτες. Πολύ φοβάμαι, σας το έλεγα και για τον πληθωρισμό που ακούμπησε το 5%, ότι θα δούμε και παραπάνω τιμές. Και οι παραπάνω τιμές θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους πολίτες. Ακόμα και καλά δεν ισχύει αυτό, αλλά υπερβολή αυτό πλέον, αλλά και ευκατάστατος πλέον λόγος να είσαι, να έχεις ένα πολύ μεγάλο μισθό και πάλι σκέψου αυτούς οι οποίοι είναι στα πιο χαμηλά επίπεδα, πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή τους. Τώρα μια κουβέντα για αυτό που έγινε, παιδιά, στη Μόντενα στην Ιταλία. Να ξέρετε ότι στη γειτονική μας χώρα στην Ιταλία ήρωας είναι ο Λούκα Σινιορέλη. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, ο οποίος έκανε την προσπάθεια να πιάσει τον Σαλίμ Ελ Κούντρι, ο οποίος είναι 32 ετών, Ιταλός, με καταγωγή από το Μαρόκο. Θυμίζω ότι αυτός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στη Μόντενα, μια υπέροχη ιταλική πόλη. Υπέροχη πόλη. Δεν είναι κάμπες. Όλες οι ιταλικές πόλεις έχουν την ομορφιά τους. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, και Αυτός φαίνεται, λέει, να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Βέβαια, τα κόμματα της, κάποια κόμματα της Ιταλίας είπαν ότι είναι τζιχαντιστής και λοιπά. Όπως και να έχει, αυτό που κρατάμε είναι το περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Δύο από τους τραυματίες φαίνεται ότι ακροτηριάστηκαν. Και ξαναλέω, επειδή είδα και φωτογραφίες και λοιπά, ο ήρωας της διπλανής πόρτας στην Ιταλία λέγεται Λούκα Σινιορέλη. Τον συνάντησε, λέει, η Μελώνη, η οποία ήταν εδώ, ήταν στη Μεσσηνία. Ήταν να πάει μετά στην Κύπρο, αλλά δεν πήγε. Ακύρωσε το ταξίδι, επέστρεψε πίσω λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού. Τώρα δεν έχουμε πει τίποτα για τα ζητήματα της αριστεράς, για τον κύριο Πολάκη, τη διαγραφή του, για την έναρξη, ή μάλλον αυτή η εβδομάδα θα ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες πληροφορήθηκε ότι άνοιξε το γραφείο της δικηγόρου της, πέσαν οι πρώτες υπογραφές. Μαθαίνω διαβουλεύσεις για κάποιους οι οποίοι θέλουν να μπουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω την Πέμπτη όλα αυτά. Αν καταλαβαίνω καλά, τέλος του μήνα έρχεται και η ώρα του Άλεξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε και ζητήματα στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Να δούμε τι εκεί και αν είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις για την επόμενη μέρα. Κάτι για θυσίο μαθαίνω, κάτι υπογραφές, να μην είναι βουλευτές καθόλου αυτοί που θέλουν, σημερινοί βουλευτές, να υπογράψουν. Αν θέλουν να υπογράψουν, πρέπει να παρατηθούν και από τη βουλευτική τους έδρα κλπ. Είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα ο κ. Χατζησοκράτης, διάβασα, για τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα πρέπει με κάποιους τρόπους να κλείσει και να ενταχθεί μέσα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διαφώνησαν αρκετοί, διαφωνούν και κάποιοι εκεί από την πλευρά της νέας αριστεράς. Έχουμε κινητικότητα. Θα το κουβεντιάσουμε αύριο πιο αναλυτικά με έναν ειδικό αναλυτή. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρονικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική. Star FM 93.
19: Σύγχρονη δόμηση.
20: Πλήρης ανακαίνιση.
19: Άψογα υλικά.
20: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
19: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
20: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
20: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
19: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
20: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 750 mg Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
1: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λεφαντή στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Πέρσα Μπόλια στη μέλη της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέες απειλές εξαπέλυσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας το ότι ο χρόνος τελειώνει για την Ταχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως ανέφερε, δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Αμέσως μετά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Αύριο Τρίτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβουλούς εθνικής ασφάλειας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μία επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μόνο λόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Συναγερμό σήμανε σε στολίσκο που κατευθύνεται προς την Γάζα. Ισπανός ακτιβιστής ανέφερε ότι στην πλατφόρμα X ότι στρατιωτικό σκάφος προσέγγισε το στολίσκο, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση πρωτοκόλων ασφαλείας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο νησί. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 4 χθες το απόγευμα στο Πέραμα. Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας και Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα ένας μοτοσυκλετιστής να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το περιστατικό. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος χθες το βράδυ στην παλαιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε πορευόμενο γιο ταχύ, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Νέες απειλές λοιπόν εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Συζητήθηκε επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Αμέσως μετά, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ αύριο Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφάλειας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε και μίλησε για επικίνδυνη κλιμάκωση, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μια επανδρωμένη αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να αποδώσουν κάπου την ευθύνη για την επίθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο του Λίβανο 5 ανθρώπους, εκ των οποίων 2 παιδιά, παρά την νέα παράταση της εκεχηρίας. Περίπου 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδοχικών πλήγματων, διευκρίνησε το Υπουργείο. Το αεροσπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε το Σάββατο στις ΗΠΑ μετά από 326 μέρες, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Το αεροπλανοφόρο υποδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέσγκεθ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν διμερεί ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα πάντα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομολογό του, Χακάν Φιντάν, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στις παγωμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 18ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Αναφερόμενος στο συνέδριο της, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς το κόμμα της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Δική μας εχθρή είναι μόνο τα προβλήματα. Έτσι κερδίσαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι θα κερδίσουμε και την τρίτη. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Φάμελος. Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν. Τελικά οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
0: Να μην αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του, κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους του κόμματος ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του, αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του. Πρόσθεσε πως τα όσα ακούγονται περί μη συμμετοχής του σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν έχουν βάση. Να πούμε ότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, κάνοντας λόγο για αισχρά υπονοούμενα από τον βουλευτή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Για τις εξελίξεις αυτές έχουμε δηλώσεις από τον Βασίλη Κόκαλη και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη.
2: Ο Σωκράτης ο Φάμελος κρατάει το τιμόνι όσο μπορεί, βέβαια, με αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
3: Εγώ περιμένω τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, της οποίας είμαι μέλος, για να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
0: Εν μέσω να ταράξει ο Στίγκο Μουνδούρου και μετά και την ανάρτησή του τον Μάρτιο, ήταν νωρίς, ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χρόνο που θα κάνει τις ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα, γράφοντας: Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας στις 26-27 Μαΐου ή σε διαφορετική περίπτωση λίγο πιο μετά θα βάλει τη σφραγίδα στο νέο του εγχείρημα. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από την Ρόδο, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς και μια γυναίκα. Και οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, θα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελική αρχή. Ένα 40χρονο στο Ρελοδαπό έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Αθηνική Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο Ρελοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο γεωταχή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Νεκρός ο 40χρονο, ενώ ένα συνεπιβάτης τον συλλέβεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Και τέλος, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνησης συνθήκες εχθές το απόγευμα στο πέραμα στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τώρα τρίτη λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς 29 ξεκινούν οι πανελλαδικές. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εντάσσοντάς τα στο μηχανισμό επιτήρησης δασικών εκτάσεων. Ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν οι πηγές από την πολιτική προστασία, θα είναι ο καθοριστικός στην επιτήρηση, την άμεση αναγγελία συμβάντων αλλά και τη διασταύρωση πληροφοριών. Αλλαγή στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Ως την 5η, η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σταθερική ενημέρωση για την εκτεγωνιστική το play-off τη Super League. ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση του Απόστολου Νικολαίδης, καθώς ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off τώρα των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς η αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την εκτεγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση το play-off της Basket League προκριθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Και τέλος, την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών, καθώς επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στον δρόμο του τηλεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρη Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και αρχίζουμε με τα πολλά προβλήματα τα οποία συναντούν οι οδηγοί στην Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, λόγω τροχαίου συμβάντος, είναι σχεδόν ακινητοποιημένα τα οχήματα, φίλες και φίλοι. Εάν σας εξυπηρετεί και όσους βεβαίως, να συνεχίσετε τη Βουλιαγμένη και να στρίψετε δεξιά στη Φιλολάου ή κατευθείαν να πάτε στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, θα φτάσετε παρά τα αυτά πολύ πιο γρήγορα. Τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών έχουν πολύ αυξημένη κίνηση και κυρίως το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Από το δάσος Χαϊδαρίου μεν προς τη λίμνη Κουμουνδούρ, αλλά αυξημένο ακόμα περισσότερο και από την Κηφισού, η οποία από τη Λένορμαν και πάνω καθυστερεί τους οδηγούς. Τώρα αρχίζει το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού να προβληματίζει τους οδηγούς και η σχιστού να υπολογιστεί περίπου στο χιλιόμετρο. Δημήτρη.
0: Και στην πρόγνωση του καιρού τώρα για ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά και για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, η Χριστίνα Σούζη είναι στο κεντρικό αεροθάλαμο του ΣΚΑΙ. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, έθριος καιρός, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
6: Sky 100,3.

0: της ηλικίας μου να πάει και το παλιάμπαινο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 20 πρώτα λεπτά. Όπως ξέρετε, κάθε Δευτέρα δεν αφήνω να φύγει η κυρία Σούζη. Την κρατάω εδώ για να μου πούμε δύο-τρεις κουβέντες παραπάνω για τα του καιρού, διότι μας απασχολεί ο καιρός. Τι λάσπη έφαγα το Σάββα. Και το έλεγε εσύ.
1: Μην
0: πλύνετε τα μάξι. Το πήρα εγώ. Δεν πειράζει όμως.
1: Και ήταν, ξέρεις, δεν φαινόταν στην ατμόσφαιρα κάτω, αλλά ήταν ψηλά. Οπότε με την βροχούλα αυτό είχα πει ακριβώς. Μην πλύνετε λοιπόν, γιατί θα βρέξει. Τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα δεν έχει λασπουριά. Γύρισε δυτικός βορειοδυτικός ο άνεμος, οπότε καθόλου.

0: τη ηλικία μου να πάει και το παλιάμπαινο. Καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε στην παρέα μα. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Όπω ξέρετε, κάθε Δευτέρα δεν αφήνω να φύγει η κυρία Σούζη. Την κρατάω εδώ για να μου πούμε δύο-τρει κουβέντε παραπάνω για τα του καιρού, διότι μα απασχολεί ο καιρό. Τι λάσπη έφαγα το Σάββα. Και το έλεγε εσύ.
1: Μην
0: πλύνετε τα μάξι. Το πήρα εγώ.
1: Ήταν, ξέρεις, δεν φαινόταν στην ατμόσφαιρα
0: όχι,
1: κάτω,
0: όχι,
1: αλλά ήταν υψηλά. Ναι. Οπότε με την βροχούλα αυτό είχα πει ακριβώς. Μην πλύνετε λοιπόν, γιατί θα βρέξει. Τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα δεν έχει λασπουριά. Γύρισε δυτικός.

0: τι λάσπη έφαγα το Σάββα. Και το έλεγε εσύ.
1: Μην
0: πλύνετε τα μάξι. Το πήρα εγώ. Δεν πειράζει όμω.
1: Και ήταν, ξέρει, δεν φαινόταν στην ατμόσφαιρα κάτω, αλλά ήταν ψηλά. Οπότε με την βροχούλα αυτό είχα πει ακριβώ. Μην πλύνετε λοιπόν, γιατί θα βρέξει. Τέλο πάντων, αυτή την εβδομάδα δεν έχει λασπουριά. Γύρισε δυτικό βορειοδυτικό ο άνεμο, οπότε καθάρισε η ατμόσφαιρα. Έχει φύγει και το χαμηλό από την Αφρική. Έχει χαμηλά από τα βορειοδυτικά, δυτικά-βορειοδυτικά. Θα έχει άστατο καιρό όλη την εβδομάδα. Μη σου πω μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Άρα τις θερμές ώρες της
1: κυρίως, κυρίως. Αλλά όταν θα περνάει το μέτα, το όποιο χαμηλό περνάει, μπορεί να βγάζει και λίγο νωρίτερα. Γιατί δεν είναι, δηλαδή το Σαββατοκύριακο έρχεται και κάθεται απάνω μας. Οπότε θα είναι μεσημέρι απόγευμα και στα υπηρετικά οι βροχές και οι καταιγίδες. Τις προηγούμενες μέρες, έτσι όπως θα έρχεται το ένα χαμηλάκι μετά το άλλο, μπορεί και να είναι και λίγο κάποιες άλλες ώρες. Αλλά κυρίως θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως τα υπηρετικά. Σήμερα παρόλα αυτά είναι μια μέρα που δεν έχει τίποτα.
0: Φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία.
1: Γενικότερα. Μπράβο, όχι έτσι θα είναι.
0: Έκανε ζημίες όμως το Σάββατο.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα, μα το ξέραμε και το λέγαμε. Γι' αυτό και είχε βάλει εμείς προειδοποιήσεις ότι θα είναι έντονα τα. Θα είναι αρκετές οι βροχές και χαλάζει. Έριξε χαλάζει βασικά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της άνοιξης, το χαλάζει.
0: Να σας πω.
1: Δεν είναι το χειμώνα που το ρίχνει τώρα τελευταία.
0: Θερμοκρασίες και λοιπά.
1: Θερμοκρασίες κανονικές, 25-26 βαθμούς, δεν είναι παραπάνω. Διάβασα μια ανάρτηση του φίλου μας, του συναδέλφου του καλού, του Νίκου, του Καντερέ. Που έλεγε ότι πέρυσι τέτοια εποχή, όχι πριν 4 χρόνια, 5, είχε καύσωνα 40-44 βαθμούς.
0: Τότε λέγαμε ότι κάηκαν οι άνθοι των ελιών.
1: Ναι, μπράβο. Τέτοιες μέρες. Δηλαδή ήταν.
0: Το Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Πάρα πολύ ζέστη, με 40 βαθμούς, 42, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και τα θυμήθηκα και λέω δεν θέλω να τα θυμάμαι. Εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά, δεν τα θέλω καθόλου.
0: Αλλά το λογικό είναι αυτό
1: που περπατάμε τώρα. Ακριβώς. Και που φαίνεται. Σου λέω και πάλι ότι θα τελειώσει ο μήνας με απογευματινές μπόρες, με αρκετή αστάθεια, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν έχουμε ανέμου, δεν έχουμε τίποτα.
1: Οι άνεμοι θα βγάλει όπως κάποια στιγμή αύριο ένα εφταράκι στο Ιόνιο και μετά την Τετάρτη ένα 6 με 7 κάτω στα δυτικά, στα νότια δηλαδή, που θα γίνουν δυτικοί άνεμοι. Εκεί.
0: Ο σεισμός ήρθε, δεν μας πει να ξέρετε, κυρία.
1: Όχι, και δεν είναι απαγορευτικό το 6 με 7. Απλά επειδή είναι, όταν είναι νοτιοδυτικός, βγάζει λίγο περισσότερο κύμα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Με την ομπρελίτσα σας παραμάσκαλα.
0: Την είχαμε την ομπρελίτσα. Τα Σάββατα την είχαμε μαζί, να ξέρετε. Δεν είναι αυτή.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο Σο. Πού είσαι, Σο? Καλημέρα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, δίνει το μικρό αφεντικό. Α, αρχίσατε τώρα. Αρχίσατε τα όργανα. Και μετά Πανελλήνες λέει και τον έχω στο μυαλό μου. Καλή επιτυχία στο Βλαστάρι σου, αγαπητή Σωσό, και στις εσωτερικές εξετάσεις και στις πανελλαδικές. Τα παιδιά μου, λέγει μια άλλη μαμά εδώ πέρα απ' έξω, ότι τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας λυκείου τελειώνουν 3 Ιουνίου. Τα παιδιά της τρίτης λυκείου προφανώς τελειώνουν νωρίτερα τις εσωτερικές εξετάσεις, γιατί μετά έχουν τις Πανελλήνιες, και 15 Ιουνίου τελειώνουν τα δημοτικά. Έτσι, καλή επιτυχία στα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Όλα να πάνε καλά, με ψυχραιμία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής. Τώρα τι ήθελα να πω, αλλά είδες ο Γάρ έρχεται μόνο του. Τι είναι ο Τάκης, έμαθα λέει τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια ότι η Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέρριψε, λέει, το ακραίο σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη. Μπα, τι λες δε Τάκη, θα τα λέει ο τέτοιος, να ξέρεις, ο Δονάλτιος, ότι δεν είπε κανένα θέμα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, νομίζω. Τάκη μου, πας στα ακραία σενάρια. Κάτι μου έγραφες και την Παρασκευή, νομίζω, ε. Τάκη μου, ψυχραιμία χρειάζεται. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Η ιστορική ομιλία του Προέδρου Ηλιόπουλου, την διάβασα, δεν την άκουσα, δεν παρακολούθησα τις εκδηλώσεις. Έβαλε και άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι ο Πρόεδρος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Τώρα προφανώς μίλησε και ως επιχειρηματίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Μα τιμούνται να τα είπαμε. Δεν τα είπαμε πριν εσύ, Γιάννη, για τον μαροκινής καταγωγής. Αυτός ήταν Ιταλός, με αρκετούς τραυματίες, δύο εκ των οποίων ακροτηριάστηκαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έλεγα νωρίτερα για τον Ιταλό, τον Λούκα Σινιορέλη, ο οποίος, δεν ξέρω αν έχετε δει τα πλάνα, ήταν αυτός ο οποίος και το μαχαίρωσε ο δράστης, αλλά επέμεινε και τον συνέλαβε μαζί με άλλους Ιταλούς στην υπέροχη Μόντενα.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να μην το ξεχάσω, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα πότε θα κάνουμε εκλογές ή πότε θα κάνουμε εκλογές. Ωραίο είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ ότι οι εκλογές θα έχουμε, λέει, το 2027. Ξέρετε, υπήρχαν κακεντρεχείς και μέσα στο συνέδριο που είπαν οι πρώτες κάλπες ή οι δεύτερες κάλπες. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να έχουμε εξέλιξη, προωρή εξέλιξη, γιατί θα έχουμε, θυμίζω, και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 μετά την ΔΕΘ. Φέτος, το Σεπτέμβριο, λέει, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Δηλαδή, όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EasoMat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EasoMat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EasoMat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EasoMat ThermoSystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EasoMat ThermoSystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ανάδα διογκωμένης πολυστερίνης της EasoMat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: EasoMat ThermoSystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps.
8: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
13: Ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για μια επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ωραίο τραγούδι, αλλά δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, 7 και 34. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιον. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα. Ο Γκατζόλης με ρωτάει κάτι, παιδιά, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, αλλά εγώ θα το βάλω πάνω στο τραπέζι. Γιατί λέει κάτι, η ψηφοφορία λέει της Eurovision, εδώ στην Ελλάδα η χρέωση ήταν 0,65 ευρώ, ενώ στη Γερμανία και την Αυστρία λέει 0,14 ευρώ. Έλατε, που δεν έχω ιδέα. Θα ρωτήσω όμως, δεν έχω εικόνα για να σου απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, για να πάμε μετά στον καλεσμένο, την ιστορία λέει τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά για να φωτογραφήσει την απουσία κυρίως του Κώστα Καραμαλή. Εντάξει, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα μπορούσε να πάει, διαγεγραμμένος είναι. Οπότε, αλλά σίγουρα μόνο οι παρόντες. Οι απουσίες δεν παίζουν ρόλο ενδεχομένως. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά για κάποια ζητηματάκια. Το ένα έχει να κάνει με ένα καμπανάκι το οποίο χτύπησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τα οικονομικά των Δήμων, τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι ζορισμένα, αλλά με την αύξηση της τιμής των καυσίμων δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Ας πούμε, η αποκομιδή των απορριμμάτων. Άλλο είναι τα καύσιμα να είναι, ξέρω εγώ, 1,45 το κίνηση στο πετρέλαιο ή 1,50, και άλλο να είναι 1,80. Έχει μια διαφορά κόστους. Και αυτό βάζει ένα ακόμα πρόβλημα στα οικονομικά των Δήμων. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Συμφωνήσω μαζί σας, εξαιρετικό το τραγουδί, το οποίο δεν ακούσαμε.
0: Τι να κάνουμε, κύριε, έπρεπε να μιλήσουμε μαζί, μα τα είπα εγώ, αλλά δεν με ακούσανε, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι γίνεται, όντως είναι τα πράγματα τόσο ζόρικα όσον αφορά τα οικονομικά των Δήμων?
1: Τα πράγματα ήταν ζόρικα και απλά έγιναν τώρα πιο πολύ. Γιατί οι προϋπολογισμοί των Δήμων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους τις κεντρικές που έβγαλε το κράτος, το Υπουργείο, μας έδωσαν οδηγία να προϋπολογίσουμε το καύσιμο κίνησης στο 1,4 ευρώ το λίτρο, και μετά την κρίση αντιμετωπίζουμε τιμές οι οποίες ήδη βρίσκονται στο 2,8, 2,10. Έχουμε λοιπόν έναν εκτροχιασμό του κόστους ενέργειας σε κάποιες μάλιστα περιοχές της χώρας. Ακόμα και σήμερα, όσο και αν ακούγεται ακραίο, έχουμε τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια και οι εθνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θερμαίνονται. Ένα κόστος λοιπόν σε άδεια ταμεία, τα οποία, παρότι έχουμε ζητήσει, είναι επαναφορά των οικονομικών εκεί που βρίσκονται. Θα δώσω ένα στοιχείο μόνο, ότι σήμερα οι Δήμοι της χώρας παίρνουν κρατική επιχορήγηση 36% λιγότερη από ό,τι έπαιρναν το 2009. Το 2009 ήταν πριν από 17 χρόνια.
0: Ναι, τότε ήταν που μπήκαμε και στην κρίση, αν θυμάμαι καλά, οπότε έγινε μια
1: λιγότερη επιχορήγηση. Βεβαίως, και θα συμφωνήσω, και νομίζω ότι κανένας δεν παραπονέθηκε τότε. Μειώθηκαν κατά 60% αρχικώς οι αυτοτελείς πόροι. Όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στα οικονομικά των Δήμων.
0: Αν δεν βελτιωθούν, κύριε Δήμαρχε, αν δεν βελτιωθούν, επειδή δεν είναι πρώτη φορά που βάζετε πάνω στο τραπέζι ενίσχυση οικονομική της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Βεβαίως, είναι ένα συνεχές διαχρονικό αίτημα. Και τον Νοέμβριο επισκεφτήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο και μας είπαν ότι αυτά τα υπερπλεονάσματα, τα οποία, μέρος των οποίων επιστρέφει στην κοινωνία, και καλώς κάνει και επιστρέφει στην κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ευρωσέντ το οποίο μπορεί να πάει ως έκτακτη επιχορήγηση και αποκατάσταση στους Δήμους.
0: Να καλυφθούν αυτά τα κενά που δημιουργούνται κυρίως λόγω με την ακρίβεια της ενέργειας. Δηλαδή, θέλω να πω, αν δεν βγαίνουν τα οικονομικά, πώς θα τα δρομολόγια και τα απορρίμματα, ας πούμε.
1: Μας δίνει κατεύθυνση. Μας δίνει κατεύθυνση το Γενικό Λογιστήριο να επιβάλλουμε αύξηση δημοτικών τελών. Καθότι η υπηρεσία της καθαριότητας είναι ανταποδοτική, δηλαδή πρέπει να εισπράξει τα χρήματα από τους κατοίκους και να ουσιαστικά χρηματοδοτήσει αυτή τη λειτουργία. Τα καύσιμα κίνησης των απορριμματοφόρων, όπως και το λειτουργικό κόστος, όπως και το κόστος ταφής, όλα αυτά μπίπτουν μέσα στην ανταποδοτικότητα.
0: Άρα θα πάμε σε αυξήσεις, αυτό μου λέτε δηλαδή.
1: Έχουμε περίπου 15%, πριν μπούμε στην κρίση, έχουμε περίπου 15 με 18% των Δήμων που αναγκάστηκαν λόγω της προηγούμενης οικονομικής πίεσης να προβούν σε αυξήσεις των
0: δημοτικών τελών.
1: Εκεί ο κακός ήταν ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή που ψήφισε αυτές τις αυξήσεις. Όμως στην πραγματικότητα ήταν αυτός ο οποίος συμπίεσε τα οικονομικά του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων Δήμων ή όλων των Δήμων, Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, η επιλογή ήταν η εξής απλή. Ή θα καταστρέψω το Δήμο, θα τον κάνω, θα τον βάλω από πράσινος που είναι, θα τον κάνω κόκκινο, άρα δεν θα είμαι ένας καλός δήμαρχος, δεν θα διαχειριστώ τα οικονομικά ζητούμενα με επάρκεια, ή θα αναγκαστώ να μεταφέρω μέρος του κόστους που δεν μου το δίνει το
0: κάπου
1: κράτος,
0: αλλού, στον πολίτη, κατάλαβα.
1: Στον πολίτη. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέμε, ενώ δεν φταίς, είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα φας το ξύλο. Έτσι εδώ, σε αυτή την οικονομική δεινότητα στην οποία έχουμε περιέλθει, στην οικονομική δυσπραγία, μάλλον όχι δεινότητα, που έχουμε περιέλθει, έρχεται να προσθεθεί ένα κόστος ενέργειας, το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, και η χρονιά του 2026 ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πλέον οι Δήμοι τι κάνουν, για να, επειδή δεν έχεις ούτε καν τη δυνατότητα τώρα για το τρέχον έτος να αυξήσεις τα δημοτικά τέλη, μπορείς να το κάνεις φέτος για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι η οικονομική τρύπα θα είναι μεγάλη, άρα τα τεχνικά προγράμματα που έχεις ήδη καταρτήσει,
0: ή θα
1: κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει να ακυρωθούν
0: ή να μειωθούν
1: για να
0: πολύ.
1: Μπορέσεις να εξασφαλίσεις ακριβώς τους πόρους για να
0: επιμείνεις
1: τα λειτουργικά.
0: Μπορεί, για να κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, να μεταφέρεις πόρους από τα κοινωνικό δίκτυο, αν...
1: Βεβαίως και μπορείς. Έχει δώσει η νομοθεσία από την κρίση, από την οικονομική κρίση, αυτή τη δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό το οποίο πρέπει να ξέρεις και να πεις στις τοπικές κοινωνίες είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία οδοπία. Δεν πρόκειται να υποστηριχθεί πλέον το κοινωνικό παντοπολείο. Πρέπει να δώσεις εξήγηση για ποιο λόγο κάτι το οποίο έχει είναι δεδομένο, το ότι θα πρέπει να επισκευαστούν οι δρόμοι, παραδείγματος χάρη, ή θα κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια σε μια πόλη, να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ασφαλής. Αυτό δεν θα γίνει γιατί κάποιος αποφασίζει να μην χρηματοδοτήσει μια καθαρόαιμη λειτουργία, δυσλειτουργία μάλλον οικονομική, που δεν προέκυψε από
0: την
1: αποτελεσματικότητα διοίκησης των τοπικών αρχών.
0: Άρα
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Καταλαβαίνω, για να κλείσουμε, ότι εσείς ως Δήμοι δεν μπορείτε να πάρετε fuel pass για τα οχήματά σας. Μια φορά να σας δω. Καταλάβετε τι εννοώ τώρα.
1: Η αυτοδιοίκηση δεν έχει πάρει ποτέ pass. Αλλά ακόμα και να πάρεις pass, μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες. Μιλάμε σε ένα μεσαίο Δήμο σαν το δικό μας.
0: Ναι.
1: Το κόστος καυσίμου το χρόνο είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια.
0: Πολλά λεφτά.
1: Όταν αυτό αυξάνεται κατά 30%. Καταλαβαίνετε ότι λείπουν ξαφνικά από το ταμείο 350 χιλιάρικα, τα οποία κάπου πρέπει να τα βρεις. Θα κόψεις κάποια, θα κόψεις δύο παιδικές χαρές, θα κόψεις μια προσπάθεια που είσαι να αυξήσεις το κοινωνικό παντοπολείο, να δώσεις στα νέα ζευγάρια τα οποία κάνουν παιδιά ένα βοήθημα.
0: Δεν έχετε επιλογές πολλές. Ή θα κάνετε το ένα, δηλαδή ή θα... κάνετε την αύξηση των δημοτικών τελών, ή θα κόψετε κάτι άλλο για να υπάρξει.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι ευθύνη των τοπικών αρχών, των δημάρχων. Είναι ευθύνη αυτών οι οποίοι αποφασίζουν κεντρικά στην κατανομή αυτής της υπεραπόδοσης της φορολογίας. Η ιστορία αυτή να μην κατευθυνθεί καθόλου προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Λες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση κάποιου άλλου κράτους. Και όχι η τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της οικονομικής κρίσης που ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, είναι λίγο φορτωμένη η κίνηση, δεν μπορώ να πω. Ο ανωδικός άξονας, φίλες και φίλοι, Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τίνει να κινητοποιηθεί. Σιγά σιγά προετοιμαστείτε, εάν και όσοι μπορείτε βεβαίως, χρησιμοποιήστε καλύτερα τον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας και μετά Βασιλίσσης Σοφίας, θα βρείτε πολύ λιγότερη κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι και σήμερα και είναι έτσι αρκετά φορτωμένη, θα μπορούσα να πω. Τα δύο ρεύματα της Κηφίσου έχουν ακριβώς τις καθυστερήσεις που έχουν κάθε Δευτέρα. Ο Σκαραμαγκάς είναι λίγο χειρότερη η λεωφόρος Αθηνών, λίγο πιο πυκνή κίνηση έχει από αυτή που περιμένετε. Η λεωφόρος Χριστού στο χιλιόμετρο και βεβαίως η λεωφόρος Φιλής στο Καματερό, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα με το σύνηθες μποτιλιάρισμα. Κλείνουμε με την Αττική Οδό, η οποία έχει κίνηση μόνον στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη. Ο Νίκος μου λέει, ο Δήμο Κορίνθου λέει, μας έχουν λυσάξει αυξήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, λέει, από 30 έως 70%. Ενώ ο Βασίλης μου λέει, γιατί δεν δέχονται ορκωτούς λογιστές στους Δήμους. Να δούμε, λέει, που πάνε οι φόροι μας. Μάλιστα. Και επίσης, Γιώργο, τα έργα που πραγματοποιεί ο Δήμος, μάλλον που πραγματοποιούνται στο Δήμο Μαραθώνα Νέας Μάκρης για την αποχέτευση είναι από την ΕΙΔΑΠ. Όπως επίσης και στο Δήμο το δικό μου, Ραφίνας. Ραφίνας Πικερμίου, είναι από την ΕΙΔΑΠ που γίνονται. Δεν γίνονται από τους οικείους Δήμους. Συνδράμει νομίζω και η περιφέρεια εκεί πέρα, αλλά γίνεται από την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ωραίο το μήνυμα μου, στείλει ο φίλος μου ο Γιώργος. Λέει ο Γιώργος, λέει, Γιώργος από Φορτηγό, λέει, να πείτε, λέει, στον Δήμαρχο γενικά να κόψουν οι Δήμαρχοι κονδύλια, λέει, από πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες. Από εκεί, λέει, μπορεί να προκύψει ένα όφελος που να μην χρειαστεί να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Γιώργη. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής σήμερα, είναι τα νέα δεδομένα τα οποία από τις διαρροές φαίνεται ότι έχουμε την τουρκική νομοθέτηση της περίφημης Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα από τη μεριά της Τουρκίας. Κάλεσα και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με βάση αυτά τα οποία διαρρέονται από την τουρκική πλευρά, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτιου, για να δούμε τι επιδιώκει Άγκυρα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι στην τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών είπε ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Άγκυρα, ότι κάποια στιγμή γύρισε και το είπε στον Ερντογάν. Θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία του Κάζους Μπέλι που ισχύει από το 1995. Αλλά αντί να τελειώσει αυτή η ιστορία, οι συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, όρισαν το πράγμα να γίνει διαφορετικό. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
17: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όχι μόνο διατρίδει το Κάζους Μπέλι, αλλά ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή πίστας και σε όλη τη θεωρία των κρίζων ζωνών. Ναι. Κρατάω τις επιφυλάξεις μέχρι να δούμε το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ένα, τι επιδιώκει η Τουρκία, κύριε καθηγητά, με αυτή την ιστορία? Και δεύτερον, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία, ή μάλλον για αυτή τη διαδικασία?
17: Σωστά. Επιδιώκει μέσω του Μαβί Βατάν, δηλαδή αυτό που πάτε να τη θεσμοποιήσει σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο μην το υποτιμάτε, δεν είναι μόνο εσωτερική κατανάλωση, γιατί θα δούμε αν και κατά πόσο επιχειρήσει να το επιβάλλει επί του πεδίου. Έτσι. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά εκεί καταλαβαίνετε, μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο από μια σημειακή κρίση ενδεχομένως. Το δεύτερο όμως κομμάτι είναι ότι αντιλαμβάνεστε, κύριε Ψάλτη, ας πάρουμε και το πλέον αισιόδοξο αργότερα σενάριο, σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης η Ελλάδα θα βρίσκει, είτε είναι ο κύριος Ερντογάν είτε κάποιος άλλος, θα βρίσκει όλο αυτό το μαβίβατα σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα είναι μια δέσμευση την οποία δεν θα μπορεί να αποσυρθεί από ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης. Τώρα βλέπετε πώς έχουμε προχωρήσει μετά το Κάζου Μπέλι. Κοιτάξτε, νομίζω να το πω λίγο με πολύ σύντομα για τους ακροατές μας και να πάμε στο τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι αυτό που το έχει πει ο διευθυντής αυτού του ερευνητικού κέντρου, ξέρετε, για το δίκαιο της θάλασσας, που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο. Δηλαδή, σου λέει, δεν είμαστε απλώς ένα παράκτιο κράτος που θα αντιδρούμε, αλλά ουσιαστικά θέλουμε να θεσμοθετήσουμε την προοπτική ενός ναυτικού κράτους. Τι δεν μας λέει? Ότι η Μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα, θέλει να κάνει την Τουρκία αυτό που πάντοτε σας έλεγα και εγώ πολλές φορές, ναυτική δύναμη, κύριε Ψάλτη, άρα έξοδο στη θάλασσα, άρα εμπόδιο τα ελληνικά νησιά, άρα πέρα ότι δεν δικαιούνται τίποτα σε υφαλοκρηπίδες, ΑΟΣ, θυμάστε, διαστρεβλώντας τελείως, δηλαδή, τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, παίρνει άρθρα που την ενδιαφέρουν, το 122, το 123 για τις ημίκλειστες θάλασσες, πετάει το 121 ότι και τα νησιά δικαιούνται.
0: Ναι, δεν μπορεί να κάνει τέτοια επιλογή. Αυτό είναι το καταπληκτικό της ιστορίας. Ενώ, προσέξτε, δεν έχει υπογράψει την περίφημη Ούγκλος, την εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί εκεί τη συμφέρει. Αλλά εδώ μουρμουρίζει και βάζει αυτό ακριβώς που λέτε. Χρησιμοποιεί άρθρα που τη συμφέρουν.
17: Σωστά.
0: Αλλά στην άκρη.
17: Ακριβώς. Συν όμως, περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω αν θα μπει. Αλλά με βάση διαρροές λέει ότι κάτι θα κάνουμε και με τις γκρίζες ζώνες. Γκρίζες ζώνες όμως εκεί πέρα φεύγουμε από Ούγκλος. Δηλαδή εκεί αμφισβητείται η κυριαρχία και το αναφέρουν δεν είναι μόνο βραχονισίδες, νησίδες και μικρά νησιά. Εκ των οποίων μπορεί να είναι και κατοικημένα. Σας δίνω ένα παράδειγμα.
0: Ζουράφα,
17: έτσι, που έχει
0: συζητηθεί
17: ήδη και αρκετά. Θυμάστε υπερπτήσεις πάνω από το Αγαθονήσι.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό που θέλω βέβαια να πω είναι, ξέραμε από το 23 ότι για διαφορετικούς λόγους οι δύο χώρες, κύριε Ψάλτη, βαδίσαν αυτό το δρόμο της, ξέρετε, της ύφεσης, ναι, της αποκλιμάκωσης.
0: Τώρα
17: της
0: τελείωσε αυτή η ιστορία.
17: Μα η Τουρκία τότε είχε δύο λόγους, την οικονομία της και να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πια. Έχει ζητήματα η τουρκική οικονομία, πληθωρισμός, κόστος ζωής, όχι όμως το μέγεθος εκείνο. Και το κυριότερο, βλέπετε λίγο τους Ευρωπαίους εταίρους μας πώς κινούνται. Μετά το Ουκρανικό.
0: Την αγαπάνε ακόμα και, πολύ, την αγαπάνε.
17: Ακόμα και στη Μέση Ανατολή, εφόσον δεν διατηρεί το καθεστώς το Ιράν, η Τουρκία αποτελεί ένα buffer, δηλαδή αποτελεί, ξέρετε, ένα ανάχωμα. Οι Ευρωπαίοι σε διμερές επίπεδο, Ιταλία, Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία, η Σαφράν, δείτε τη συμφωνία που έγινε με την Bayraktar. Ναι. Άκουσα τις δηλώσεις του Καναδού Υπουργού Εξωτερικών, κάνουν άνοιγμα προς την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
17: Με όρους γεωπολιτικής αναγκαιότητας. Άρα εδώ η Τουρκία θεωρείται, τώρα δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά λέω λίγο πώς το αντιλαμβάνεται, έτσι, ότι πλέον θέλω να κινηθώ, διότι βλέπω ότι μια σειρά από ζητήματα θα έχουμε νέες διευθετήσεις μετά και τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Οπότε προφανώς είναι και μια απάντηση στα δικά μας ζητήματα. Θαλάσσιος, χώρο, ταξικός, ενεργειακά. Πάμε λίγο και στο τι μπορούμε να κάνουμε, αν έχουμε ένα λεπτό λίγο.
0: Ένα λεπτό έχουμε.
17: Δημόσια διπλωματία, στρατηγική επικοινωνία. Τον Ιούνιο υπάρχει τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18. Νομίζω αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό, έτσι, αν περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, κάτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε στο στάδιο τα φρονίμοντα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν, ειδικά όταν υπάρχει αυτή η προσέγγιση από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τουλάχιστον από αρκετά κράτη-μέλη.
0: Διεθνοποίηση, ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά για το ζήτημα αυτό και.
17: Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θυμίζω είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβούλιου Ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια δημόσια, έτσι, διπλωματία όπως απαιτείται και στην Αμερική. Ξέρετε, πολλές φορές γερουσιαστές μας έχουν πει τα ελληνοτουρκικά, η κοινή γνώμη, και γιατί άλλωστε να ήταν διαφορετικό. Δεν τα αντιλαμβάνεται και πολύ καλά, κύριε Ψάλτη. Άρα αυτό το αναθεωρητικό πρέπει, επαναλαμβάνω, να τονιστεί, ειδικά όταν πιάνει ζητήματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα μόνο, είναι εθνικής κυριαρχίας κατοικημένων ελληνικών νησιών. Και κλείνω με κάτι τελευταίο. Θα έλεγα, το έχω πει, μετά την κρίση του 2020 με το Roots Race κλπ. Σίγουρα όμως τώρα, εφόσον περάσει όλο αυτό, η Ελλάδα έχει μια πρώτη στάξη ευκαιρία να κλείσει σε εκκρεμότητες νοτίως και δυτικά της Κρήτης, κύριε Ψάλτη, με επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, με μια διαβούλευση προφανώς και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον, μια κίνηση αμυντική, σταθεροποιητική, είναι τα ενεργειακά μας, είναι και η Γάβδος, υπάρχει και η προετοιμασία, θυμάστε και εσείς, με κλείσιμο των κόλπων, χάραξη γραμμών βάσης, να προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω. Και εκεί μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, έτσι, δεν μιλάμε ούτε καν για Αιγαίο, όπως σας λέω. Αλλά είναι σαφές ότι όλο αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο. Περιμέναμε όμως ότι η Τουρκία σε κάποια φάση, ξέρετε, η τακτική αναδίπλωση θα τελειώσει, κύριε Ψάλτη.
0: Δεν τελείωσε.
17: Τα νησιά μας είναι το μεγάλο εμπόδιο για την έξοδο στη θάλασσα. Δεν ενδιαφέρει το έδαφος. Το λέω έτσι απλά, έτσι. Θέλει έξοδο στη θάλασσα. Μάλιστα. Και μας το λέει. Θέλω να γίνω ναυτική δύναμη, τελεία και πάμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Την καλημέρα,
17: καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά ζητήματα πάνω στο τραπέζι έβαλε ο κύριος Σέρμπος. Αλλά έχει, νομίζω, ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία που ξαναανοίγει. Θα μου πεις, δεν έκλεισε και ποτέ. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για 3 ώρες.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι, με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
21: Sky 100,3.
22: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
23: Τον πρώτο σταθμό
22: Star FM 933.
1: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
1: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
2: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
1: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
2: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
1: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Φρικτορία Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-10659.
3: www.frictoria.com.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
25: Ευρώπα και Credit Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credit Bank.
26: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
27: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
29: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
30: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισού, στην Κηφισία, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τον Πειραιά. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένου με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία εχθές του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, αλλά και για το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σκότωσαν εχθές στο νότιο Λίβανο 7 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση της εκεχηρίας. Εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε εχθές ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Δήλωσε επίσης ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ο κομματικός σκοπός, είναι εθνική ανάγκη, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάτου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο αγόρια 10 και 11 ετών, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
7: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
6: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε αυτό το πρωινό για την έναρξη της εργάσιμης εβδομάδας της Δευτέρας 18 Μαΐου για να πούμε την πρώτη μας καλημέρα μετά από 2+2 ημέρες απουσίας, οι δύο εργάσιμες δηλαδή, Πέμπτη και Παρασκευή. Μου λείψατε, σας έλειψα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλαβα τα μήνυματά σας όλες τις ημέρες από την Πέμπτη που έφυγα έως και χθες το απόγευμα το βράδυ. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης για την ευαρέσκεια την οποία εκφράσατε αναφορικώς με τη συζήτηση και του Σαββάτου και της Κυριακής, η συζήτηση με τον Θάνο Ασκητή, ο οποίος άγγιξε το ευαίσθητο θέμα της ανατροφής παιδιών με αφορμή τραγωδίες οι οποίες σημειώνονται και με την έμφαση ότι θα πρέπει να περάσουν από εκπαίδευση οι γονείς, να καθίσουν στα θρανία δηλαδή οι γονείς. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να προλάβουμε άλλα κακά πράγματα στο μέλλον, αλλά και να οργανώσουμε καλύτερα και την ανατροφή, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον οι νεότεροι σε ηλικία γονείς να αλλάξουν τα δεδομένα αναφορικώς με την ανατροφή των παιδιών τους. Ένα, το κρατούμενο αναφορικώς με τον κύριο Θάνο Ασκητή. Δεύτερη, ευαρέσκεια χθες σε σχέση με τον Θάνο Βερέμη, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας, νεότερης πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος είχε την δυνατότητα να μιλήσει για την Αμερική και του 19ου αιώνα, να κάνει αναγωγές και στο σήμερα. Συνεπώς ήμασταν σε ένα τετραήμερο, μπορεί να απήχα ενώ επαγγελματικός δεν ήμουν απέναντί σας, αλλά ήμασταν κοντά, να το πω έτσι. Είχαμε μια ψυχική σύνδεση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γενικότερα χαίρομαι για την εικόνα που εμφανίζει η πατρίδα μας, η κοινωνία μας. Γεμάτο το αεροδρόμιο την Πέμπτη στην αναχώρηση, φύσκα το αεροδρόμιο τη νύχτα μεσάνυχτα χθες Κυριακή με την επιστροφή. Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά το λέω, με την δυνατότητα που έχουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σήμερα να κάνουμε ταξίδια με έναν σκοπό. Πώς λέμε περιηγητικός τουρισμός, πώς λέμε θρησκευτικός τουρισμός, έτσι είναι και ο Eurovisionικός τουρισμός. Άκουγα δε πίσω φωνές συνταξιδιωτών που επιστρέφαμε στο αεροσκάφος και να λένε «Α, τότε θα θυμάσαι εκείνο σε εκείνη τη διοργάνωση, εγώ εκείνο θυμάσαι το άλλο, άρα το ραντεβού μας τώρα στη Σόφια που είναι και κοντά». Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κόσμος και μπράβο και χαίρομαι, ειλικρινά το λέω, χαίρομαι που δίνεται μια δυνατότητα, ότι υπάρχει μια δυνατότητα. Καταλαβαίνω, ξέρω, θα αρχίσετε να λέτε η ακρίβεια και το άλλο. Ναι, παρά την ακρίβεια, παρά τον πληθωρισμό, παρά το έτσι, παρά αυτόν τον άθλιο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι, αστείευομαι. Γιατί υπάρχουν υποστηρικτές του Μητσοτάκη σε αυτό το δίωρο. Λοιπόν, παρά το ένα, παρά το άλλο, παρά το παρακήθε, τα αεροπλάνα ήταν γεμάτα, η Βιέννη μιλούσε ελληνικά και η Ελλάδα στήριζε τουριστικά την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Τελεία. Όπου και να κυκλοφορούσες, έβλεπες σκουφί φέρτο και μία σημαία ελληνική που πήγαινε ερχόταν, και κυρίως ελληνικά. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Βιέννης, τα καφέ και τα σχετικά. Και μπράβο και πολύ καλά μέσα στο. Επειδή εγώ δεν πήγα για την Eurovision, μου συνέβη η Eurovision. Απολύτως συμπτωματικό το ότι δέχθην πρόσκληση μεσημέρι Σαββάτου και φυσικά δεν την έκανα την ευκαιρία να δω πώς είναι αυτό το πράγμα εσωτερικά, πώς γίνεται εκεί, πώς πάλετε. Α, ρίξουμε λίγο πραγματικά σε αυτό το τραγούδι. Εγώ με τον Ακύλα φυσικά, όπως και όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αλλά όταν πεζόταν αυτό. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να σημαίνουν τα πάντα, μπορεί να δίνονται διάφορες ερμηνείες. Αλλά καθώς τραγουδούσε αυτή η κοπτική νεαρή γυναίκα από τη Βουλγαρία, η ονόματι Ντάρα, καλλιτέχνης της Βουλγαρίας, αυτός ο συναυλιακός χώρος πήγαινε ερχόταν από τα θεμέλια. Και εκεί κοιταχτήκαμε με τον πατριό του Ακύλα, γιατί συνέπεσε η πρόσκληση που εδέχθη να είναι ακριβώς με την οικογένεια Ακύλα, με την μαμά την κυρία Ξένια, την αδελφή του την κυρία Ελένη και τον πατριό του τον κύριο Γιώργο, που ήμασταν φίλοι και γίναμε φίλοι δηλαδή εν πάση περιπτώσει, και συμπέσαμε και έτσι νιώσαμε όλο αυτό το συνέστημα. Ήμουν πολύ κοντά στο συνέστημα το ότι το είχαμε σίγουρο, και μετά νιώσαμε απογοήτευση. Θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Να θυμηθώ και μία επιστολή που έχω λάβει, να ακούσουμε και αυτά που κάνω εγώ κέφι, όπως ξέρετε. Λοιπόν, πολύ ωραία όλα, μπράβο στη Βουλγαρία, δεν το συζητώ, μπράβο και στο Ισραήλ, εννοείται λαδάρο λέ, αλλά εμένα η καρδιά μου ξέρετε που χτυπάει.

Ο Ακύλας είναι ένα παιδί το οποίο τραγουδούσε στο δρόμο και τώρα θα φτιάξει την καριέρα του πάνω σε αυτήν την επιτυχή πορεία. Μην το συζητάτε. Όλος ο κόσμος έβλεπε Ακύλα. Δεν το ξέρανε και χθες. Όχι βέβαια. Άλλο τόσο είμαι μαζί με τον κύριο Σαλ Νταβίντσι. Για έναν Ναπολιτάνο προχωρημένης ηλικίας που είναι κοντά στη δική μου, δηλαδή με έναν τρόπο είναι γεμάτα 50, πολύ γεμάτα 50, ο οποίος και δάκρυσε κιόλας από την επιτυχία του. Όπως λέει ο φίλος μου Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, θυμίζει Σαν Ρέμο τη δεκαετία του 60. Ρετρό ολόκληρο, δεν το συζητώ, αλλά επειδή είμαστε του ρετρό και εμείς εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν καριέρα σε προχωρημένη ηλικία. Και αυτή η, να σας πω, αυτός, μάλλον όχι αυτή, αυτός, ο ηλικιακός ρατσισμός συναντάται στον τόπο μας δυστυχώς. Βεβαίως να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, εννοείται, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποκόπτεται ένας μια κάποιας ηλικίας άνθρωπος να προχωρήσει, να κάνει μια δεύτερη καριέρα και τρίτη.

Εγώ είμαι από την Ιταλία, όπως καταλαβαίνετε, και εκτός από την Ιταλία με πιασε και το, αλλά το αφήσουμε αυτό για αργότερα, μετά τις 9, με πιασε και το τραγούδι της Μάλτας. Όπου βέβαια τώρα το Μάλτα είναι Μόλτα, είναι η Μόλτα, έξω είναι Μόλτα παίζει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε στη Μάλτα, αλλά αυτό το αφήσουμε.

0: Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να διαβάσω και ένα μήνυμα που είχα πάρει πριν από πάρα πολύ καιρό, αναφορικώς με το πώς είναι οργανωμένη η ζωή στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Έχω ένα να σας πω, ένα μόνο να σας πω, ότι μείναμε στο συναυλιακό κέντρο με απόλυτη εφταξία, δεν το συζητώ, έλεγχος στην αρχή, σωματικός, κινητοποιήθηκαν εθελοντές, εθελόντριες, άντρες έκαναν σωματικό έλεγχο, εξαιρετικό σωματικό έλεγχο, μαζί και επιπλέον και μηχάνημα, σου περνούσαν και από ένα μηχάνημα. Λοιπόν, οι κυρίες εθελόντριες στις κυρίες, κύριοι εθελοντές νέαροι κατά κύριο λόγο τους άντρες. Λοιπόν, με απόλυτη εφταξία μπήκαμε μέσα, παντού περίπτερα να αγοράσει κανείς, να πιει χυμούς, πώς τα λένε, τσιψάκια, popcorn και ό,τι θέλει σε πάση περιπτώσει. Σε κάθε όροφο γκαρδαρόπες να αφήσεις το πανοφόρι σου, απόλυτη οργάνωση και τάχιστη έξοδος. Τώρα στην έξοδο ήταν πολύ ωραίο, ήταν προχωρημένη μία μισή ξημερώματα προς δύο παρά. Για να φτάσω στον προορισμό μου έπρεπε να αλλάξω δύο γραμμές μετρό και να διασχίσουμε έξι σταθμούς. Μαζί με το περπάτημα, ενώ που χρειάστηκε από το σταθμό έως το σημείο αφίξεως, ας πούμε σε λιγότερο από μισή ώρα είχε διεκπεραιωθεί όλο αυτό το πράγμα. Μόνο κατά την αναχώρηση από το σταθμό μου έκανε εντύπωση, από το σταθμό ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο συναυλιακό κέντρο, δηλαδή περπάτημα ούτε 4 λεπτά. Με τη βροχή, η βροχή ήταν το κλου της Βιέννης, 4 μέρες έβρεχε διαρκώς, χθες το απόγευμα άνοιξε κάπως ο καιρός. Λοιπόν, τέσματα όταν λέμε έβρεχε, όταν λέμε έβρεχε, διαρκώς. Μετά λέμε πως έχουν πράσινο διότι βρέχει. Διότι βρέχει. Γιατί δεν έχουν φωτίες, γιατί βρέχει. Λοιπόν, μόνο στο σταθμό αναχώρησης που είναι δίπλα στο συνεδριακό, στο συναυλιακό χώρο, υπήρχαν τουλάχιστον 60 άνθρωποι της ασφάλειας, security, στις δύο αποβάθρες, προκειμένου να διευκολύνουν τους ανθρώπους για να διάσει αυτό ο συναυλιακός χώρος 15-16.000 θεατών. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά όλα με έναν τρόπο άψογο κτλ. Πάμε να βρούμε τα δικά μας τώρα. Τα είπαμε όλα αυτά. Πάμε να βρούμε τα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Σαν να ανοίγει μπεργκεράδικο μου κάνει, σαν να ανοίγει κατάστημα ρουχισμού, ότι θα ανοίξει λέει 26 Μαΐου. Πολύ καλά να ανοίξει 26 Μαΐου. Το θέμα είναι τι θα μας πει, ποιο είναι το προϊόν που θα πουλήσει αυτό το μαγαζί. Υπάρχει ένα πράγμα εκεί για τα αναμενόμενα μαγαζιά, πότε θα ανοίξει το μαγαζί της κυρίας Καριστιανού, πότε θα ανοίξει το μαγαζί του κυρίου Τσίπρα, αλλά η ουσία, κυρίες και κύριοι, είναι αλλού. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι η ουσία, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να ενοχλείστε όσοι δεν είστε της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά η ουσία είναι εκεί. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσω και εγώ αυτά που πρέπει να πει από εδώ και μετά ο Πρωθυπουργός, αλλά ας τον ακούσουμε προηγουμένως.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, οικοδόμησε χθες τρεις λόγους ουσίας για τους οποίους θα θελήσει την ψήφο μας, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετοί αυτοί οι λόγοι, διότι και στο παρελθόν έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Ο βασικότερος λόγος είναι η οικονομία. Είναι αυτό που περιέγραφα προηγουμένως, να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τα ταξιδάκια μας. Πώς θα τα κάνουμε αν έχουμε δουλειά που να έχει ένα αποτύπωμα σε επίπεδο μισθού αυτή η δουλειά. Δεύτερη βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει είναι οι μεταρρυθμίσεις. Άρα εδώ θέλουμε από τον Πρωθυπουργό περισσότερες λεπτομέρειες. Το κάνω όλο αυτό
1: από τη δουλειά της κυβέρνησης. Περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, οικοδόμησε χθες τρεις λόγους ουσίας για τους οποίους θα θελήσει την ψήφο μας, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετοί αυτοί οι λόγοι, διότι και στο παρελθόν, έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Ο βασικότερος λόγος, είναι η οικονομία. Είναι αυτό που περιέγραφα προηγουμένως. Να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τα ταξιδάκια μας. Πώς θα τα κάνουμε αν έχουμε δουλειά που να έχει ένα αποτύπωμα σε επίπεδο μισθού αυτή η δουλειά. Δεύτερη βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει είναι οι μεταρρυθμίσεις. Άρα εδώ θέλουμε από τον Πρωθυπουργό περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Είναι αυτό που περιέγραφα προηγουμένως. Να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τα ταξιδάκια μας. Πώς θα τα κάνουμε αν έχουμε δουλειά που να έχει ένα αποτύπωμα σε επίπεδο μισθού αυτή η δουλειά. Δεύτερη βασική προϋπόθεση για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει είναι οι μεταρρυθμίσεις. Άρα εδώ θέλουμε από τον Πρωθυπουργό περισσότερες λεπτομέρειες. Το κάνω όλο αυτό, τραβάω λίγο τον πρόλογο, γιατί θα μπει τώρα, θα ανοίξει η πόρτα του ραδιοθαλάμου και θα περάσει ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και πάνω σε αυτό θα οικοδομήσουμε και τον διάλογό μας και τη συζήτησή μας. Δεύτερο που επισημαίνει ο Πρωθυπουργός είναι αυτό που λέμε η σταθερότητα, είναι η οποία θα εξασφαλίσει την πρόοδο, αλλά μαζί με την σταθερότητα, βασικός λόγος σταθερότητας είναι να έχουμε και τα αμυντικά μας θέματα σε μια κατάσταση τέτοια. Βλέπετε τώρα που οδηγείται από τον εκνευρισμό των λάθων, των λανθασμένων επιλογών του Προέδρου της η Τουρκία, γιατί δεν τις θέλει κανείς, τις θέλει το κεφάλι τους. Όταν θέλουν να το παίξουν υπερδύναμοι, γιατί νομίζουν ότι θα μπορούν να έρθουν βολικά τα πράγματα, επειδή θέλουν να είναι υπερδύναμοι, δεν έρχονται έτσι όπως τα θέλεις. Άρα εδώ πρέπει να εργαστείς. Και είναι το δεύτερο σημείο, ο δεύτερος πυλώνας πάνω στον οποίο πατάει ο Πρωθυπουργός. Και ο τρίτος πυλώνας θα έβαζα όλα αυτά τα συνταγματικά που λέει και για τα οποία δεν δίνουν σημασία δυστυχώς στις αντιπολιτεύσεις, ενώ θα έπρεπε να δώσουν. Διότι δεν μπορείς να διαπιστώνεις από τη μία ότι ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική, αλλά να κοιτάς το πολιτικό σκηνικό και λες: α, μια χαρά είμαστε. Απλώς να διώξουμε το Μητσοτάκη, να διώξουμε τους διεφθαρμένους, να διώξουμε την εγκληματική οργάνωση, να διώξουμε τη μαφία, θα έρθουμε εμείς και θα είναι όλα τέλεια. Δηλαδή αν έρθει ο Ανδρουλάκης, αν έρθει η Καριστιανού, αν έρθει ο Τσίπρας, θα υπάρχει η απόλυτη τελειότηση. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή
0: εβδομάδα. Πώς είστε, όλα καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι.
1: Σ' όλους μας.
0: Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν, κύριε Αντιπρόεδρε, για ποιο λόγο δεν πρέπει να μας εξηγήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί εμείς να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Για ποιο λόγο?
1: Υπάρχουν πράγματι αρκετοί ψηφοφόροι που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23, οι οποίοι βλέπουν ότι η ανεργία έπεσε από το 18 στο 8%, βλέπουν το GovGR, βλέπουν την ενίσχυση του διεθνούς κύρους της χώρας, βλέπουν τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, βλέπουν ότι οι συντάξεις βγαίνουν γρηγορότερα από τη Γερμανία.
0: Αρκετά.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν τα βρίσκουν αρκετά. Υπάρχει το διεθνές πρόβλημα της ακρίβειας. Υπάρχουν κάποια λάθη.
0: Υπάρχει και το ελληνικό πρόβλημα,
1: το διεθνές που έχει την ελληνική αντανάκλαση. Και σου λέει ο άλλος, δεν με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Αυστρία, ναι, για την οποία λέγατε προηγουμένως, ναι, στη Γερμανία. Εμένα με νοιάζει η τσέπη μου, το σούπερ μάρκετ, ναι,
0: οικογένειά. Δεν μπορεί να έχει η Ολλανδία λιγότερο πληθωρισμό από μένα, έτσι, αυτό λέμε.
1: Εντάξει, η Γαλλία. Αλλά στο μέσο όρο είμαστε γενικώς. Όποτε είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού, γίνεται χαμούλης. Όποτε είμαστε κάτω από το μέσο όρο του πληθωρισμού του ευρωπαϊκού, είναι απλώς δευτέρα.
0: Και μια που λέτε, αλλά η Αυστρία τσιμπημένη είναι η εστίαση. Πολύ τσιμπημένη.
1: Ναι.
0: Που μπορώ
1: αλλά
0: έτσι
1: αλλά
0: να
1: ολοκληρώσω το συλλογισμό μου.
0: Ναι, όχι, θα να πω δηλαδή και αλλού υπάρχουν αντανακλάσεις ακρίβειας.
1: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αναγνωρίζουν τα βήματα που έχουν γίνει, στέκονται στην ακρίβεια, στέκονται σε κάποια λάθη, αλλά κυρίως, θα μου επιτρέψετε να πω, εγώ νομίζω, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές, αισθάνονται μια κάποια κόπωση με το ότι υπάρχει μια κυβέρνηση για 7 χρόνια και ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο. Δικαίωμά τους φυσικά, αλλά έχω την εντύπωση
0: να βλέπουν τα ίδια πρόσωπα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Μπαίνει και άλλη μια διάσταση, μήπως είστε και κουρασμένοι κιόλας, δηλαδή ψιλοβαριέστε κι εσείς.
1: Μην τα δούμε όλα μαζί.
0: Απλώς τα βάζω τώρα έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο λέω λοιπόν είναι ότι ο καθένας το βλέπει όπως νομίζει, δεν θα αποφασίσω εγώ για λογαριασμό των υπολείπων. Εκείνο το οποίο χρειάζεται όμως να σκεφτούμε είναι ότι σε μια δύσκολη συγκυρία, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, με τα προβλήματα που έχουμε εμείς παγίως στην εξωτερική μας πολιτική και στα οποία αναφερθήκατε, ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Διότι αυτό το οποίο πρέπει να μας νοιάζει είναι η προοπτική των παιδιών μας και της πατρίδας μας.
0: Ναι, να τα λοιπόν χειριστεί μόνο ή να μας πει τι θέλει να κάνει πρώτα απ' όλα.
1: Και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Λοιπόν, εμείς
0: μια κουβέντα μόνο, έφερε

0: διάλειμμα.
1: Μιλήσαμε ξεκάθαρα για την ατζέντα του 2030. Αν θέλετε να σας το αναλύσω. Το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Το δεύτερο είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και το τρίτο είναι θεσμική επανεκκίνηση. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία.
0: Δεν ζητάμε. Για την επανείδηση του κράτους δεν είπαν και άλλοτε.
1: Δεν ζητάμε. Δεν είπα αυτό. Ναι, δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα. Κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε. Ότι αν θες να ακουμπήσεις κάπου τις ελπίδες σου, στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, στο σημερινό σκηνικό τουλάχιστον, θα στραφείς.
0: Δυναμικό σας βρίσκω, κύριε Αντιπρόεδρε, και χαίρομαι γι' αυτό. Μπήκατε πολύ έτσι με σθένος στην συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε τις 8:30. Ευχαριστώ. Και αν, έχετε και αν θέλετε, μπορεί να μείνετε και μετά τις 9, γιατί ξέρετε, έχουμε.
1: Να γίνω
0: έχουμε
1: εδώ συμπαρουσιαστή. Ναι. ναι.
0: Έχουμε μια έτσι. Έχω μια δική μου στον χρόνο, στη διαχείριση του χρόνου.
1: Ευελιξία.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, να τώρα προσέξτε με πολύ χαρά. Αναγγέλλω το ότι έρχεται σε εμάς να το αναγγείλουμε ένα κομμάτι της πρόοδου που επιτέθηκε επί της παρούς κυβερνήσεως. Πώς θα το κάνουμε? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με μια ιστορία που έχει πάνω του 80 χρόνων το Κιλ, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες όπου λειτουργεί, με 3 πιστοποιημένες σχολές.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισσού, στην Κηφισσίας, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην παραλιακή από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα drones. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος, με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ραΐ. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θερμά συγχαρητήρια για την ΑΕΚΑΡΑ μας, αλλά χθες τυπικά τελείωσε. Τα είχαμε πει όμως όταν και μαθηματικά ήταν πρωταθλήτρια. Πολύ ωραία, μπράβο και ισανότερα. Ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο. Μου κάνει παρατήρηση ένας φίλος ακροατής εδώ, μου λέει: μη χαίρεσαι, γιατί το αεροδρόμιο τώρα είναι μικρό. Πράγματι, όταν κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο πριν από 24 χρόνια, 25 χρόνια, 26 σωστά, ήταν αυτό ένα αεροδρόμιο για το μέγεθος μιας χώρας που είχε προβλεφθεί, που θα είχε ένα συγκεκριμένο τουρισμό. Με την πάροδο των χρόνων όμως, και κυρίως αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί φίλοι και κύριοι αντιπρόεδρε, από την πάροδο από το 19 και μετά, η Ελλάδα κάνει έναν άλμα στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας. Και το αεροδρόμιο κρίνεται μικρό, αλλά από ό,τι μαθαίνω, το αεροδρόμιο θα επεκταθεί.
3: Ναι, υπάρχει σε εξέλιξη.
2: Θα χτιστούν καινούργια κτίρια.
3: Διαγωνισμός για να μεγαλώσει πάρα πολύ το αεροδρόμιο. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο που χτίζεται, το οποίο θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Θα είναι διπλάσιο από το σημερινό αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Και μην ξεχνάμε επίσης, μιλώντας για αεροδρόμια, ότι έχουμε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που κάποτε ήταν σχεδόν τσαντήρια, Μύκονος, Σαντορίνη, με εικόνες προσβλητικές για τη χώρα,
2: υπό την κρατική διοίκηση.
3: Και χάρη στις προσπάθειές μας, θα μου επιτρέψετε να πω.
2: Και στην αντίληψη των ιδιωτικοποιήσεων, θα έλεγα.
3: Και τις δικές μου, τότε, με επιθέσεις πολλές από συνδικαλιστές που δέχθηκα, σήμερα έχουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εικόνα, που είναι και μια πολύ καλή εικόνα για το τουριστικό προϊόν της χώρας.
2: Θα βάλετε κι άλλες σε αυτό το πρόγραμμα.
3: Ναι,
2: μια που το λέμε, μια που ανοίξαμε.
3: Είναι σε εξέλιξη και όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια, είναι 22 ακόμα.
2: Να δοθούν πάλι έτσι σε σύμπραξη με το ιδιωτικό τομέα, δηλαδή.
3: Ναι, βεβαίως είναι διαφορετικό τα οικονομικά μεγέθη εκεί πέρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε έχουν τα ίδια έσοδα το αεροδρόμιο της Μυκόνου με το αεροδρόμιο του Καστελόρισου, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τρέχει το υπερταμείο μια διαδικασία και νομίζω στους επόμενους μήνες θα έχουμε πιο συγκεκριμένα νέα πάνω σε αυτό.
2: Και μια που τώρα ενδεχομένως τότε να χάθηκε η ευκαιρία να γίνει η Αθήνα, το αεροδρόμιο, ο Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών, να γίνει hub όπως έγινε της Κωνσταντινούπολης. Δεν ξέρω.
3: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με την έκταση του αεροδρομίου, έχει να κάνει και με τις αεροπορικές εταιρείες. Εμείς εκείνη την περίοδο είχαμε μια εταιρεία, όπως θυμάστε, την Ολυμπιακή, που ήταν εξαιρετικά προβληματική. Επομένως δεν μπορούσε να
2: καταφύγει ούτε να πέφτει. Η Θεσσαλονίκη τη αεροπορική εταιρεία του χαμηλού κόστου.
3: Συχνά αυτά με τη Ryanair. Η Ryanair έχει μια επιθετική πολιτική γενικότερα και απέναντι στην Κομισιόν και απέναντι σε διάφορες χώρες. Είχε φύγει και από την Ισπανία πριν από μερικά χρόνια. Και είναι γενικότερα εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών. Από τη μια έχει τη Fraport που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια και από την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες, και είναι συμφωνίες μεταξύ τους. Ναι. Κάποιος φεύγει, κάποιος έρχεται. Το θετικό είναι ότι η Ελλάδα έχει μια προοπτική εξαιρετικά θετική στο μέλλον όσον αφορά τον τουρισμό.
2: Το μας νομίζω τα συνδέουμε με το βαθμό εμπιστοσύνης προς την διοικούσα, προς την κυβέρνηση, το γεγονός, το πώς ανταποκρίνονται οι εταιρείες, άλλος φεύγει, άλλος έρχεται.
3: Επειδή ήμουν χρόνια στις μεταφορές, ενώ και ως ευρωβουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής στην Ευρωβουλή, εδώ ως υπουργός, μόνο άσχετη τα λένε αυτά τα πράγματα με τις μεταφορές. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι αστεία πράγματα.
2: Η εμπορική, πώς θα το πω.
3: Το ότι έφυγε μια αεροπορική εταιρεία επειδή δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείριση του αεροδρομίου, ιδιωτικές και οι δύο, έχει να κάνει.
2: Να ανάγεται στην βαθμό εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Άρα, μια που λέτε για τα ταμεία και για το πώς με το υπερταμείο και πώς ακριβώς θα γίνει η ανακαίνιση και των λοιπών κρατικών αερολιμένων, αυτό που βγαίνουν τώρα τα στοιχεία ως προς τη διαχείριση ως προς τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι κάποια χρήματα δόθηκαν για μη σκοπούς του Ταμείου και σε άλλα κράτη, αλλά και
3: στην Ισπανία.
2: Ναι, στην Ισπανία, αλλά υπάρχουμε και εμείς κάπου, ακούω και για μας.
4: Όχι, κοιτάξτε, δεν ξέρω που τα ακούτε, και εγώ διαβάζω κατά καιρούς τις εφημερίδες κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτή την ώρα η Ελλάδα σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν έχει μια ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης που τη φέρνει στην πρώτη θέση σε όλη την Ευρώπη. Από πλευράς καθαρής απορρόφησης είμαστε αυτή την ώρα 7η-8η. Έχω αισιοδοξία ότι μέχρι το καλοκαίρι θα διανύσουμε γρήγορα και τα τελευταία μέτρα και θα αξιοποιήσουμε όλους τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Βεβαίως, τώρα αυτό που λέω μπορεί να χαλαρώσει κάποια υπουργεία και θα πρέπει να είμαι πιο συγκρατημένος, γιατί σας είπα, στα τελευταία μέτρα πρέπει κανείς να δείξει την ταχύτητα που είναι πάντοτε αναγκαία σε χώρες όπως η Ελλάδα, για να είμαστε τελείως ειλικρινείς, ακόμα πιο πολύ. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα γίνουν περισσότερο ορατά, πιστέψτε με, από τώρα και μέχρι το τέλος Αυγούστου, γιατί θα έχουμε αλλεπάλληλα εγγένεια τόσο στο κομμάτι των υποδομών, όσο και στο κομμάτι της υγείας, της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής κτλ. Και το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται να στηρίξει ουσιαστικά όχι μόνο την επιχειρηματικότητα, όπως λένε κάποιοι, αλλά και την κοινωνία εν ευρία ενία. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, ανακαίνιση τόσων πολλών νοσοκομειακών μονάδων και κέντρων υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι άλλο είναι αυτό παρά κοινωνική πολιτική? Όταν έχεις στήριξη των προληπτικών εξετάσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι άλλο είναι παρά κοινωνική πολιτική? Και αυτή την ώρα αγωνιζόμαστε, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη προγραμματική περίοδο 28-34, όπου με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίθετα με τα δημοσίως νομιζόμενα, η Ελλάδα θα έχει και πάλι ουσιαστική στήριξη, μόνο που η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή, θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, πιθανότατα θα κλείσει επί ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος, όπως είπε και χτες ο Μητσοτάκης, να έχουμε μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση, η οποία και να μπορέσει να εκπροσωπήσει τη χώρα ευπρόσωπα, αλλά και να εξασφαλίσει ένα πακέτο για τις υποδομές, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τη γεωργία, για την κοινωνική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο κεντρικό θέμα, λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε. Γιατί πρέπει, τι επιπλέον εμείς πρέπει να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό για να πούμε ότι ναι, θα σε εμπιστευτούμε για την επόμενη τετραετία?
4: Πάμε,
2: ας πούμε, αυτή η ομάδα των αναρχικών μπήκε προχθές σε σούπερ μάρκετ, έκανε έλεγχο στα λογιστικά της εταιρείας, έκανε έλεγχο στο αν εργάζονται, πόσο και πληρώνονται οι υπερορίες των εργαζομένων, δηλαδή εν ολίγης υποκατάστησε το κράτος. Κύριε Αντιπρόεδρε,
4: ναι,
2: μπορεί να έχουμε ιδιωτική ομάδα αναρχικών οι οποίοι θα λένε είμαστε το κράτος?
4: Πάμε εκεί. Δεν πρόκειται να επαναλάβω τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Δουλειά μας είναι να το κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν το κάνει κανένας άλλος. Αλλά είναι προφανές ότι δεν φτάνουν στην κοινή γνώμη, γιατί επισημαίνει και λάθη, κοιτάζει προς το μέλλον και σου λέει πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια και όλα τα οποία σημειώσαμε προηγουμένως. Τώρα, προφανώς, μιλώντας για λάθη, ο στριθοκαμιλισμός δεν είναι καλή συνταγή. Όλα τα κάναμε καλά, εσείς είστε χειρότεροι απέναντι, αφήστε μας ήσυχους. Δεν είμαι αυτής της σχολής. Βεβαίως, συγκρίσεις θα κάνουμε, δεν θα χαριστούμε σε κανένα, θα υπερασπιστούμε την παράταξη, το έργο της, δεν θα αφήσουμε να συκοφαντηθεί. Αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που, και να το κάνουμε, το πράγμα δεν έχει πάει καλά. Ο ΠΚΠ είναι ένα τέτοιο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχονται καμιά ευθύνη. Δικό τους θέμα. Γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά που είναι στις δημοσκοπήσεις. Εμείς οφείλουμε να έχουμε μια άλλη πολιτική, και πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι δεν τα καταφέραμε, παιδιά, στο συγκεκριμένο θέμα, και κάναμε την αλλαγή, περνάμε στην ΑΔΕ και όλα τα γνωστά. Εδώ, στο θέμα της αστυνόμευσης, για να μην είμαστε άδικοι,
3: με την αστυνομία, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Δηλαδή, κύριε Πρωτοσάλτη, δεν υπάρχει αυτή την ώρα μια ενεργή κατάληψη στα πανεπιστήμια.
2: Εγώ δεν λέω ότι τους πάρει από το κατόπι η αστυνομία.
3: Θα σας πω, στα εξάρχεια, αν θυμηθείτε τα ρεπορτάζ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή πρωί στα κανάλια, θα δείτε ότι όλο το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν.
2: Να ομάδα και να την ονομάσουμε ομάδα φιλελευθέρων που πάει να κάνει έλεγχο στα λογιστήρια εταιριών, επιχειρήσεων. Εμείς οι δύο να κάνουμε μια ομάδα. Εμείς δεν θα είμαστε αναρχικοί, θα είμαστε φιλελεύθεροι αναρχικοί.
3: Εμείς θα είχαμε.
2: Θα πάμε τη γραβατούλα μας.
3: Εμείς
2: μπορούμε.
3: Προφανώς.
2: Ή θα μας τσουβαλιάσει η αστυνομία και καλά θα μας κάνει. Στους άλλους πώς αφήνεται αυτό,
3: εκεί θέλω να φτάσω. Αλλά δεν ήθελα να φτάσω με μια λογική ότι ξέρεις το Υπουργείο δεν έκανε τίποτα.
2: Μα δεν, εγώ δεν λέω τώρα να ανοίξουμε ιστορίες με το Χρυσοίδη και το Υπουργείο. Εγώ λέω σαν και ως κεντρική αντίληψη. Θα σας βάλω και κάτι ακόμη κεντρικό σε λίγο.
3: Υπάρχουν ακόμα ορισμένα ανοιχτά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε με θάρρος. Ξέρετε, δεν είμαι κανένας ακραίος, κανένας φανατικός κτλ.
2: Δεν σας γνωρίζουμε τώρα.
3: Αλλά η νομιμότητα είναι νομιμότητα.
2: Αυτό λέω.
3: Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, όταν ο άλλος πάει σε σούπερ μάρκετ και κάνει αυτά που κάνει υπό το πρόσχημα ότι είναι αριστερός, τι να κάνουμε.
2: Ο φίλος μου, ο Σάκης μου, δεν έγραψε λίγο, θα μοιράζουν και αφημία.
3: Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, αν πήγαινε ένας ακροδεξιός, ας εμείς που δεν θα πηγαίναμε.
2: Μα το έκαναν, στη Ραφίνα.
3: Όχι.
2: Όταν πήγε η Χρυσή Αυγή στη Ραφίνα, τι κάναμε όλοι μαζί, είπαμε αν είναι δυνατόν να ελέγχονται φτωχοί άνθρωποι, μετανάστες, κακόβοι, λαϊκατζίδες, ιστορίες κτλ.
3: Αυτό πάω να
2: πω. Πέσαν, πάνω, στους ακροαριστερούς πώς το επιτρέπουμε.
3: Ορθώς το είπαμε τότε για τη Χρυσή Αυγή.
2: Στους ακροαριστερούς γιατί το επιτρέπουμε.
3: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ακριβώς, συμφωνώ μαζί σας, έχουμε τολμήσει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, γι' αυτό ξεκίνησα και σας είπα όλα τα προηγούμενα, αλλά προφανώς δεν είμαστε στο δόγμα αυτή την ώρα του Μίμη Φωτόπουλου, θυμάστε παλιά, ότι θα κάνεις και μετά θα κάθεσαι.
2: Μάλιστα.
3: Το θα κάθεσαι.
2: Ξεχάστε το.
3: Ας το ξεχάσουμε.
2: Ωραία.
3: Βεβαίως.
2: Το δεύτερο.
3: Διότι σας είπα, δεν υπάρχει ψήφος ευγνωμοσύνης. Υπάρχει ψήφος ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Μόνο για μας.
2: Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Ξέρετε, η κοινωνία, οι πολίτες, όσο και αν τους το εξηγείς, ναι, ότι υπάρχει ένα αυτοδιοίκητο στα πανεπιστήμια, τα κρατικά, και το με βάση το αυτοδιοίκητο αποφασίζουν μόνα τους κτλ. Δεν ξέρω, ο κόσμος και καλά κάνει. Ποιο αυτοδιοίκητο τώρα και τι μας δες και τι παραμύθια μας δες, είναι η απάντηση που μου δίνουν. Εγώ ξέρω ότι έχω μπροστά μου μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό. Μπορεί να μου φέρει τα πανεπιστήμια να είναι κανονικά όπως το όλο τον κανονικό κόσμο, είτε τον κανονικό κόσμο, είτε των αυταρχικών ολοκληρωτικών καθεστώτων, είτε αυτών που είναι σαν και εμάς. Δημοκρατικές κοινωνίες, δηλαδή των ανοιχτών δημοκρατιών, όπου το πανεπιστήμιο δεν έχει μέσα βία. Βία, δεν έχει βία. Καμία βία, τίποτα.
3: Και εδώ,
2: μπορεί η Βάνα Νικολαίδου να υποστηρίζει το Ισραήλ, μπορεί να σηκώνεται ένας άλλος και να υποστηρίζει ό,τι άλλο θέλει. Αλλά εκείνος που λέει το ό,τι άλλο θέλει, δηλαδή τον Κουφοντίνα, τον κατασυρωή δολοφόνο, δεν θα πάει να βυσοδομεί εναντίον της Νικολαίδου που είναι υπέρ του Ισραήλ, ας πούμε, και ό,τι χουστάρει είναι. Αυτό μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Γιατί βλέπω οι Πριτάνες δεν μπορούν.
3: Λοιπόν,
2: μπράβο.
3: Πάμε.
2: Ωραία.
3: Το 19 ήρθε αμέσως ένας νόμος που κατήργησε τον προηγούμενο σε σχέση με το πανεπιστημιακό άσυλο. Κάτι αδιανόητο μέχρι τότε.
2: Σωστά.
3: Και αδιανόητο και για την αντιπολίτευση που κράβγαζε τι πάτε να κάνετε και είστε ακραίοι και αυταρχικοί και ούτω καθεξής. Το κάναμε. Μέσα σε πανεπιστήμια αυτή την ώρα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη. Θα πεις, είναι να περηφανεύεσαι, δεν είναι, αλλά πάντως ήταν κάτι αρκετά εκτεταμένο προηγουμένως.
2: Βία υπάρχει, βία.
3: Τώρα, επίσης, πέρσι το καλοκαίρι, μετά από αυτά που γίνανε αστυνομικοί, αυστηροποιήσαμε πολύ το πλαίσιο, βάλαμε ποινές και για φοιτητές οι οποίοι καταφεύγουν σε ακραίες ενέργειες και σε Πριτάνης, αν δεν φέρνανε αυτά που έπρεπε να φέρουν ως υποχρεώσεις των πανεπιστημίων, και είπαμε ότι μπορεί να τιμωρηθούν και οι Πριτάνης, κάτι επίσης αδιανόητο, και το ένα και το άλλο. Τώρα προχωρεί η διαδικασία και είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Παιδείας το έχει προτεραιοποιήσει, ακριβώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε αυτά που λέτε εσείς και τα οποία τα λέω και εγώ. Και μιλάω τώρα και θεσμικά και ως αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια έκπτωση. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι θέμα κανονικότητας στη λειτουργία της χώρας. Ναι στην ελευθερία των ιδεών, ναι στο να λέει αριστερά ό,τι νομίζει,
4: προφανώς, αλλά δεν μπορεί η βία να είναι μέρος της εικόνας των πανεπιστημίων και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι ανεκτό ένα τέτοιο φαινόμενο. Ναι. Απλώς ξεκινήσαμε από πάρα πολύ πίσω και να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Δεν έχω ακούσει και καμιά άλλη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, παραδόξως ίσως, να έχει ευαισθησία για αυτό το θέμα. Ούτε έχω ακούσει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε το αυτό, να μας κάνει κριτική σαν και αυτή που μας κάνετε εσείς.
2: Γιατί αυτά τα κόμματα θέλουν τον κόσμο αυτών των φοιτητών που εκφράζεται και με τη βία τους, θέλουν μεθαύριο πελάτες τους.
4: Δεν ξέρω τι θέλουν.
2: Αλλά δεν με νοιάζουν.
4: Είναι απορίας άξιο.
2: Δεν με νοιάζουν. Κύριε, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι εδώ κυβερνά ο Μητσοτάκης, κυβερνά η κυβέρνηση που έχει σχηματίσει εκείνος, και μέχρι να φτάσουμε στον Μπρίτανη με και τη θέληση των τυπών καθητών, γιατί ξέρετε, αυτοί που λεκτικώς προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη αντιπρίτανη, το MP, ήταν καθηγητές του, ήταν συνάδελφοί του.
4: Ναι, αδιανόητο, το ξέρω.
2: Αριστεροί συνάδελφοί του.
4: Το ξέρω. Έχω μιλήσει ο ίδιος με τον Μπρίτανη, γιατί έχω ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Σέβομαι και τιμώ τον κύριο Μιχαηλίδη.
2: Έγινε
4: το αδιανόητο να είναι ξένοι καθηγητές στη διπλανή αίθουσα.
2: Ο κόσμος τον οποίο εσείς απευθύνεστε, κύριε Χατζηδάκη, να σας ψηφίσει, είναι ο κόσμος εκείνος ο οποίος ταυτίζεται περίπου με αυτή την που σας λέω εγώ, δηλαδή που δεν θέλουμε βία στα πανεπιστήμια.
4: Και δεν φτάνει σε αυτό τον κόσμο, να το κάνω χειρότερο για μας. Δεν φτάνει σε αυτό τον κόσμο να λέμε καταδικάζουμε τα φαινόμενα.
2: Μπράβο. Δεν αρκεί.
4: Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αν τα καταδικάζουμε, δεν τα καταδικάζουμε. Και τι θα κάνουμε.
2: Τα τουρνίκια ακόμη να γίνουν. Λοιπόν, δεν τα φτιάξανε.
4: Έχουν προτεραιοποιηθεί, είναι θέμα με σύντομου χρονικού διαστήματος. Είναι από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας.
2: Διάλειμμα εδώ, θα μείνετε μετά τις 9.
4: Τι να κάνω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Με έχετε παρασύρει.
2: Στα δίκαια, ναι. Αλλά όλοι μένουν. Δηλαδή, όσοι σας αρέσει εδώ ο χώρος, ενώ και το πλαίσιο της εκπομπής.
4: Δεν κατάλαβα πόσο. 9 παρά 5, δεν το κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
2: Όντως περνάει πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου.

0: FM. Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Έχω συγκεντρώσει αρκετά ερωτήματα δικά σας, δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα να τα θέσω, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, θα είναι και μετά τις 9 μαζί μας. Δεύτερο διάλειμμα εδώ, Δημήτρης Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων, και συνεχίζουμε. Καλό δρόμο να έχετε, καλημέρα σας.
0: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
4: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
8: Star FM 933.
9: Star FM 93,3.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Τώρα στο α.gr κάθετος bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Παραλιακή από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και στην Περιφερειακή Ημιτού προς Αττική Οδό. Εντείνεται η ανησυχία για την ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε νωρίτερα τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο στρατός της χώρας του είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση. Συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο, σας ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σχολιάζοντας διαπραγματεύσει με τον τερματισμό του πολέμου, ο ίδιος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να δείξουν στην πράξη ότι είναι αξιόπιστες. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναρτήσε επίσης εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνας για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύθηκαν τα ντρόουνς. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε μια δύσκολη συγκυρία, με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, με αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις και τα προβλήματα που έχουμε παγίω στην εξωτερική μας πολιτική, ο κύριος Χατζηδάκης κάλεσε τους πολίτες να διαρωτηθούν ποιος θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα, προσθέτοντας ότι αυτό που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η προοπτική της πατρίδας και των παιδιών μας. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας έτσι την ημερομηνία ανακοίνωση του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χθες το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από την Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μια γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατήθηκε και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένα 40χρονο αλλοδαπός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην παλιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Ελευσίνας στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλους δύο αλλοδαπούς έπεσε πάνω σε προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω σε κολόνα. Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή. Ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του υπό διευκρίνθες συνθήκες εχθές το απόγευμα στο Πέραμα στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Μητροπούλου στο ρεύμα προς Πειραιά. 11 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 2 αγόρια 10 και 11 χρονών τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές πόλεις. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στόχος έγιναν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο. Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 18, είμαστε στον Μάιο, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Να πούμε πως σήμερα ξεκίνησε αν θέλετε μια νέα εβδομάδα η οποία ως γρεβενιώτες μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι εχθές η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου Σιρήνες Γρεβενών ανέβηκαν ξανά στην μεγάλη κατηγορία, στα μεγάλα σαλόνια έτσι όπως λέγεται. Σε λίγο έρχονται οι δηλώσεις του Προέδρου, του κ. Αναστάσιου Τσιρίκα. Για την ώρα όμως να σας πω ότι σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 12 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει ακριβώς 30 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι Μάιος, αλλά έχουν την τιμητική τους η Ιουλία, Ιουλιανός, Ιουλίτσα, Ιουλία, Ιούλα, Τζούλια, Ιούλη και Ιούλιος. Καθώς επίσης Γαλάτια, Γαλατία, Φαϊνός και Φαϊνή και βέβαια όλοι όσοι έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, χρόνια σας πολλά. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων και έχουμε σελήνη 2 ημερών.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα πριν σας πω τα του καιρού, έτσι όπως ξεκινάει η εκπομπή, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου, διότι έχουμε χθες, από χθες μάλλον, γιορτάσει την άνοδο στην Α' Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών της νέας σεζόν της ομάδας μας, της ομάδας Σιρήνες Γρεβενών, οι οποίες νίκησαν με 1-0 την ομάδα της Χαλκίδας στην Λαμία, στον Παράζ Ανόδου. Να πούμε ότι οι πρωταθλήτριες του δεύτερου ομίλου της Β' Εθνικής έφτασαν στη νίκη με τέρμα της Τουμαϊνή στο 23ο λεπτό και έτσι μετά από 2 χρόνια επέστρεψαν στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις του Προέδρου μας, του κυρίου Αναστάσιου Τσιρίκα, για να ευχηθούμε καλή πορεία και καλή συνέχεια στη μεγάλη κατηγορία. Κάνει δηλώσεις στο Greek Women's Soccer News.
1: Επιτέλους η ομάδα ανεβαίνει στην Α' Εθνική. Αναφέρομαι επιτέλους, διότι πέρσι φτάσατε στην πηγή, δεν ήπιατε νερό. Φέτος φτάσατε στην πηγή και ήπιατε νερό.
2: Θα σας ευχαριστώ. Εγώ έχω ένα παράδειγμα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε δυναμώνει. Αυτό το πεσίμα. Παλιά τα αφήνουμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια στις αθλητρίες μας. Συγχαρητήρια στο team. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα που έχουν πάει. Η Χαλκίδα έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο κάποιος κερδίζει. Ήμασταν οι τυχεροί του παιχνιδιού. Δεν έμεινα να πούμε πολλά πράγματα. Συγχαρητήρια στην ΕΠΣ Λαμίας, Θεόδηρος, που μας φιλοξενήσανε. Μια υποδηματική φιλοξενία που είναι και γούρικη για την ομάδα μας. Έγινε ένας πολύ ωραίος αγώνας. Από εκεί και πέρα, η στόχη μας είναι το χρόνο να κρατηθούμε στην Α' Εθνική. Η Α' Εθνική είναι 12 ομάδες, είναι δυνατά για το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Συγχαρητήρια.
1: Δεν ήπιατε νερό. Φέτος φτάσατε στην πηγή και ήπιατε νερό.
2: Θα σας ευχαριστώ. Εγώ έχω ένα παράδειγμα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε δυναμώνει. Αυτό το πεσίμα. Παλιά τα αφήνουμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια στις αθλητρίες μας. Συγχαρητήρια στο team. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα που έχουν πάει. Η Χαλκίδα έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο κάποιος κερδίζει. Ήμασταν οι τυχεροί του παιχνιδιού. Δεν έμεινα να πούμε πολλά πράγματα. Συγχαρητήρια στην ΕΠΣ Λαμίας, Θεόδηρος, που μας φιλοξενήσανε. Μια υποδηματική φιλοξενία που είναι και γούρικη για την ομάδα μας. Έγινε ένας πολύ ωραίος αγώνας. Από εκεί και πέρα, η στόχη μας είναι το χρόνο να κρατηθούμε στην Α' Εθνική. Η Α' Εθνική είναι 12 ομάδες, είναι δυνατά για το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.

0: για την ομάδα μας. Έγινε ένας πολύ ωραίος αγώνας. Από εκεί και πέρα, η στόχη μας είναι το χρόνο να κρατήσουμε στην Αθήνα. Μια Αθήνα είναι 12 ομάδες, δυνατά να το προτάσουμε. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Συγχαρητήρια σε αυτά που βλέπουμε στα κορίτσια, στα αθλήτριές μας. Πραγματικά το χαίρονται, το χαρήκανε, δώσανε. Έχουν τώρα 2 χρόνια που προσπαθούν για να μπουν ένα συνθήκον. 2 χρονιές κάναμε μια έτοιμη. Μια φορά.
1: Πρόεδρε, σας πείσμωσε το ότι πέρσι φτάσατε στην πηγή αλλά δεν ήπιατε νερό.
0: Αυτό είπα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, συνδυναμώνει. Γι' αυτό το είπα.
1: Λοιπόν, με τη λήξη του αγώνα, οι παίκτριες τρέξανε πάνω σου. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Πώς ένιωσες?
0: Με γέμισε ικανοποίηση, δεν είναι και συγκίνηση. Γιατί όταν ακούσω όλες αυτές τις αθλήτριες να σε αποκαλούν, γιατί νιώθουν πραγματικά ότι θα έχουμε σαν παιδιά μας, πραγματικά σαν παιδιά μας, να σκεφτείτε ότι δεν οφείλουμε καμία τίποτα, οτιδήποτε πουθενά. Εκτός αυτού είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να μας ενοχλήσουν από τον πρόεδρο μέχρι τον φροντιστή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στα Γραβένα, μια μικρή πόλη, να δίνει αυτό το παράδειγμα στο γενικό ποδόσφαιρο.
1: Σφυρίζει ο διαιτητής τη λήξη του αγώνα. Εκείνη τη στιγμή, ο πρόεδρος.
0: Μεγάλη χαρά, ικανοποίηση, δύναμη και κατευθείαν στόχη για τον χρόνο.
1: Λοιπόν, θα επακολουθήσει γλέντι τώρα κατά την επιστροφή στα Γραβένα.
0: Πάμε Γραβένα.
1: Λοιπόν, που θα ήθελε ο Αναστάσιος Τσιρίκας να αφιερώσει την άνοδο επιστροφή των Συρήνων Γρεβενών στην Αλφα Εθνική?
0: Όλοι αυτοί είναι μόνο για τα Γραβένα, μόνο για τη Δυτική Μακεδονία, μόνο για τους απανταχού Γραβενιώτες. Και πραγματικά απανταχού Γραβενιώτες, γιατί αν δείτε το τι γίνεται το απευθείας στο live stream, μας βλέπουν από Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία, από όλο τον κόσμο. Και αν δείτε και τα μηνύματα που παίρνω και τις κρίσεις που παίρνω, μας γεμίζει ικανοποίηση. Και πραγματικά τους αφιερώνω σε αυτά τα παιδιά, αυτές τις αθλήτριες, αυτά τα κορίτσια, μας γεμίζουν. Και γι' αυτό και προσπαθούμε και δίνουμε και τον εαυτό μας για να τα βλέπουμε ικανοποιημένα και χαρούμενα.
1: Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά.
2: Αυτός λοιπόν ήταν ο πρόεδρος, ο κύριος Αναστάσιος Τσιρίκας. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, συγχαρητήρια στα κορίτσια μας, συγχαρητήρια στις Συρήνες, τις οποίες θα τις βλέπουμε πλέον στα μεγάλα σαλόνια, στην Αλφα Εθνική. Και μάλιστα τα παιχνίδια της Αλφα Εθνικής, έχω την αίσθηση και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, μεταδίδονται ζωντανά από το τηλεοπτικό κανάλι ERT Sport 2, δηλαδή την ERT 2. Οπότε θα απολαμβάνουμε και από τηλεοράσεως τα κορίτσια μας. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, πάμε στην ροή της εκπομπής για να σας πω ότι καλοκαιρινό θα είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού, με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και λίγα σύννεφα. Θα επικρατήσει σχεδόν άπνοια με εξασθένηση των ανέμων. Ο καιρός λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Στα υπηρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5, μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω ότι θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε θα έχουμε και πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ, και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 26 βαθμούς Κελσίου, σε εμάς όμως εδώ στη Δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 3 χαμηλότεροι, 2 με 3 λιγότερους βαθμούς αν θέλετε Κελσίου. Θα δούμε, αυτή είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα δούμε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών τι μας δείχνει σε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζω. Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, η ανώτερη στους 24, στο εσωτερικό της Ήπειρου όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Πάμε στον Κάμπο, κυρίες και κύριοι, στην Θεσσαλία μας, εκεί η ανώτερη στους 26 παρακαλώ. Το ίδιο και στην Αττική και στην συμπρωτεύουσά μας τώρα, στη Θεσσαλονίκη μας, όπου και εκεί γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 26 βαθμούς Κελσίου για την Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, από αύριο αλλάζουν λίγο τα γράμματα.

Έβλεπα το πρωί Open, έβλεπα Μαρουσάκη, βροχές, πολλές βροχές, μικρής διάρκειας βεβαίως, αλλά θα μας επηρεάσουν αύριο. Εγώ σε αυτό το σημείο, για να πάμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ειδικότερα στον Μετεωρολογικό Σταθμό Γρεβενών, που φιλοξενείται εδώ στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, πριν από λίγα λεπτά έδειχνε 13,2 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε εκπομπή και αρχίζουμε και βλέπουμε διψήφια και μας προκαλεί έτσι μια εντύπωση διαφορετική, γιατί πάντα ξεκινούσαμε με μονοψήφια. Μονοψήφιο πάντως ήταν η, μονοψήφια ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία πάντως της ημέρας, πολύ χαμηλά θα έλεγα, 3,4 βαθμούς είχαμε στις 6:30 το πρωί. Τις προηγούμενες ημέρες τι κάναμε? Χθες 23,2, 22,9 το Σάββατο, Παρασκευή 23,6 μάλιστα, καλούτσικα. Πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα να δούμε τι μας δίνει για τις επόμενες ώρες. Σήμερα ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει 22 βαθμούς, φίλες και φίλοι, και καθαρό ουρανό και κάποια σύννεφα μετά το μεσημέρι. Αυτά για την ώρα. Από αύριο όμως βλέπω αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα να μας δείχνει ότι η μέρα ξεκινά με αρκετά σύννεφα. Το μεσημέρι προβλέπει, προσέξτε, το λέω Δευτέρα που είναι σήμερα, προβλέπει 12 με 3 καταιγίδα. Ανώτερη θερμοκρασία θα την έχουμε γύρω στις 12-20 βαθμοί θα είναι Κελσίου. Στην συνέχεια βροχή, βροχή, βροχή, βροχή, δηλαδή από το μεσημέρι χάνουμε τον ήλιο, ο οποίος ήλιος επιστρέφει από την Τετάρτη, όπου θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, καθαρός ουρανός, 23 η ανώτερη θερμοκρασία την Τετάρτη, 25 βλέπω την Πέμπτη, 21 Μαΐου, και αργά το βράδυ δίνει μια βροχή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα Λύκεια και θα σας πω, θα σας αποκαλύψω σε λίγο το ακριβές, το πλήρες αν θέλετε χρονοδιάγραμμα για όλες τις σχολικές βαθμίδες. Λοιπόν, σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν από σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου οι μαθητές των Λυκείων ολόκληρης της χώρας, καθώς ξεκινά ήδη η εξαγωγή των προαγωγικών, αυτό είναι το σωστό, και απολυτήριων εξετάσεων. Και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς διαμορφώνεται αναλυτικά ως εξής, προσέξτε, γενικά και επαγγελματικά λύκεια, πρώτη και δευτέρα λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου, είπαμε ξεκινούν σήμερα, ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα εκδοθούν έως την 19 Ιουνίου. Έως 12 λοιπόν εξετάσεις και 19 βγαίνουν τα αποτελέσματα. Τώρα για την τρίτη λυκείου των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, οι απολυτήριες, δηλαδή οι ενδοσχολικές εξετάσεις, και αυτές, είπαμε, αυτές μάλλον ξεκινούν σήμερα και θα ολοκληρωθούν με ταχύριθμες διαδικασίες μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, προκειμένου να πάρουν σειρά οι πανελλαδικές. Τα αποτελέσματα των απολυτήριων ανακοινώνονται στις 27 Μαΐου. Τώρα έχουμε και αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές. Την Παρασκευή 29 Μαΐου κάνουν πρεμιέρα οι μαθητές των γενικών λυκείων με το μάθημα, με αυτό ξεκινούν πάντα, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ το Σάββατο μια μέρα αργότερα ξεκινούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Τώρα τι γίνεται με τα γυμνάσια? Τα μαθήματα στα γυμνάσια της Επικράτειας ολοκληρώνονται την Παρασκευή 27 Μαΐου. Αμέσως μετά οι μαθητές θα εξεταστούν στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο διάστημα από 2 έως 15 Ιουνίου για τα γυμνάσια αυτό. Τώρα για τους μικρότερους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μιλώ δηλαδή για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, η σχολική χρονιά θα παραταθεί για περίπου έναν ακόμη μήνα. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της χώρας θα συνεχιστούν κανονικά μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα, με το διδακτικό έτος να λήγει επίσημα την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Καλή επιτυχία στους μαθητές που ήδη ξεκίνησαν τις εξετάσεις, έρχονται και οι πανελλαδικές. Κουράγιο! Και δεν κρίνονται τα πάντα από αυτές, να έχετε το νου σας.
Λοιπόν, τι είχαμε χθες? Είχαμε την ολοκλήρωση του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και γράφει ο Γιάννης Καντέλης στο aefimerida.gr πως το νοδικό χάρτη βάσει του οποίου θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του κόμματος που έριξε χθες αυλαία στο Metropolitan Expo. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με τριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες. Στόχος η επαναπροσέγγιση του επωνομαζόμενου μεσαίου χώρου, ο οποίος εκτιμούν στο κυβερνητικό επιτελείο πως θα αποτελέσει κρίσιμο εκλογικό μέγεθος στην προσέγγιση της αυτοδυναμίας. Και να σας πω, αναζητούμε το 15% που έχει μετακινηθεί στην γκρίζα ζώνη, λέει συνεργάτης του Μητσοτάκη, που εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μια συμπαγή βάση πέριξ του 25%. Ακόμα και σε δύσκολες περιόδους για την κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία κοντά σε αυτό το ποσοστό και στο χέρι μας είναι να επανασυνδεθούμε με ψηφοφόρους που μας στήριξαν το 2019 και το 2023, τονίζει άλλο κυβερνητικός στέλεχος, παρότι αναγνωρίζω ότι πρόκειται για μια δύσκολη άσκηση. Μητσοτάκης, τι είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Φάμελος και ούτω καθεξής είναι το κεντρικό δίλημα που έθεσε και θα το επαναφέρει σε κάθε ευκαιρία, ειδικά πλησιάζοντας τις εκλογές, ενώ το οπτικοποίησε με το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου που θα κληθεί να σηκώσει αυτός που θα είναι πρωθυπουργός εν μέσω μιας εθνικής υπεριφερειακής κρίσης. Αυτά δεν είναι δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα. Είναι η πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι πολίτες σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή. Η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει στο επόμενο διάστημα να κυριαρχήσει πλήρως στο κέντρο, εξού και οι σφοδρές επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, αφού είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που έχει ερίσματα στον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και την προσέγγιση του μεσαίου χώρου επηρεάζει το ύφος και το ήθος της αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε πολλά επιχειρήματα για να μιλήσουμε στους πολίτες και να τους εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει και γιατί μπορούμε να πετύχουμε ακόμα μια εκλογική νίκη, είπε στην χθεσινή του ομιλία ανάμεσα στα άλλα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από την άλλη, στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο αναμένεται να συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Ένα βίντεο που ανέβηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο ποδοσφαίρου με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5 και με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να γνωστοποιήσει την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Και το βίντεο συνοδεύει η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». 26 Πέμπτου δηλαδή και σύμφωνα με πληροφορίες 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος αλλά όχι τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν και βέβαια επιβεβαιώνει την σχετική φημολογία που υπήρχε για ανακοίνωση του νέου φορέας στις 26 του μήνα. Το κόμμα Τσίπρα είναι ένα από τα δύο κόμματα τα οποία αναμένονται να ανακοινωθούν με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να προχωράει γοργά και να ανακοινώνεται αυτήν την εβδομάδα. Όπου μένω στα της κυρίας Καριστιανού για να σας πω στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι βρέθηκαν εχθές η κυρία Καριστιανού αλλά και στενοί συνεργάτες της για την οργάνωση του νέου κόμματος. Υπήρξε αν θέλετε η εκδήλωση για την συλλογή υπογραφών και υποστηρικτές του νέου πολιτικού εγχειρήματος έδωσαν την υπογραφή τους δείχνοντας την υποστήριξή τους στο νέο αυτό εγχείρημα. Και μάλιστα οι στιγμές μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω Facebook με φίλους του κόμματος να διαβάζουν και να συμπληρώνουν τις φόρμες συμμετοχής. Κυρίες Καριστιανού και Γρατσία, αντιμένες στα μαύρα, υποδέχθηκαν με χαμόγελα τους παρευρισκόμενους. Και η κυρία Καριστιανού λέει ότι μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο, για σήμερα, χθες ήταν αυτές οι δηλώσεις. Αύριο εννοούσε για σήμερα, θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο. Ωστόσο, λίγο αργότερα διευκρίνησε ότι δεν θα μεταβεί άμεσα στον Άριο Πάγο, καθώς αναμένονται υπογραφές από άτομα της περιφέρειας και γράφουμε, είπε χαρακτηριστικά, όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία, πρόσθεσε ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους για την συμμετοχή τους.
Έκανε δηλώσεις και η Μαρία Γρατσία. Είπε ότι εύχομαι να πάνε κατευχήν και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την χώρα. Τώρα να πούμε ότι η βραδιά χθες είχε και ρωσικό άρωμα, αφού στο χώρο βρισκόταν ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, ο κύριος ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος βοήθησε ανθρώπους να συμπληρώσουν τις φόρμες και αναμένεται να αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του νεοκόμματος, ενώ την ζωντανή μετάδοση ανέλαβε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης και επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης. Μάλιστα, καλή επιτυχία. Να πούμε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων, οι λόγοι συμμετοχής τους ήταν για το καλό των παιδιών μας, για την ελευθερία των νέων και για να αλλάξουμε σελίδα. Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο στα της Νέας Δημοκρατίας για να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αν μπείτε στον ΑΕΤΟ, δεν ξέρω αν έχουν ανέβει, έχουν προγραμματιστεί πάντως, να διαβάσετε, να δείτε όλα τα ονόματα για το ποιοι εκλέγονται. Εκλέγονται 150 από τους 214 υποψηφίους που ήταν. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη ψηφοφορία για την ανάδειξη αυτών των μελών διεξήχθη σε 30 εκλογικά τμήματα με την συμμετοχή 1.683 μελών, και από αυτά τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 1.679 και μόνο 4 λευκά ή άκυρα. Και πάμε σε μια δυσάρεστη πάλι είδηση, και μιλώ για ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο έγινε χθες στην περιοχή Αφάντου στην Ρόδο, όπου συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινότητα. Να πω ότι από αυτό το τροχαίο, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες κατάγονταν από το νησί, και σύμφωνα με την Ροδιακή, την εφημερίδα εκεί της Ρόδου, το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στις 3.30 χθες το απόγευμα και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Στο δεύτερο όχημα το οποίο ανεπλάκησε στο δυστύχημα επέβαιναν ένας πατέρας και ο γιος του, καθώς και μία γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Και ο οδηγός, να πούμε, του δεύτερου αυτοκίνητου, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, κρατείται από την τροχαία Ρόδου και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να παρουσιαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν συμβεί όμως αυτό, να ρίξουμε μια ματιά στην τελική βαθμολογία των play-offs της Stoiximan Super League, όπου είχαμε δύο δυνατά ντέρμπι χθες, σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο, και με αυτά τα δύο δυνατά ντέρμπι ολοκληρώθηκε η διαδικασία των play-off της Stoiximan Super League και πλέον γνωρίζουμε την τελική κατάταξη των ομάδων. Στην Allwyn Arena, ΑΕΚ και Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι 1-1 και έτσι οι Ερυθρόλευκοι πήγαν στους 66 πόντους, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση και θα παίξουν το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League, ενώ η Ένωση έκλεισε τη χρονιά στους 72, ήδη ήταν πρωταθλήτρια και αριθμητικά εδώ και μέρες. Στο άλλο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έμεινε επίσης ισόπαλος 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι Θεσσαλονίκοι τώρα έμειναν τρίτοι και θα παίξουν στα προκριματικά του Europa League, μαζεύοντας 64 πόντους, ενώ οι Πράσινοι έμειναν χωρίς νίκη στη διαδικασία, συγκεντρώνοντας 52 πόντους. 72 ΑΕΚ, είπαμε, 66 Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ 64 και ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση με 52 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ξεφυλίσουμε σε λίγο το blog του ΑΕΤΟΥ. Έχουμε πολλές ειδήσεις, γιατί ξέρετε, η ενημέρωση εκεί δεν σταματά ποτέ. Όχι ποτέ, ποτέ.
1: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα Pop Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night.
8: All night, all night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη, στη μοναδική ενημερωτική εκπομπή εδώ από το τοπικό ραδιόφωνο, ζωντανά, όλο ζωντανά, εδώ από τον Star FM, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είναι η εκπομπή η οποία ασχολείται με τα καθή μας, το ημάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον παρακαλώ. Και να πούμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας σε ολόκληρο τον κόσμο που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και να μας διαβάζετε και να μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στο μεταξύ εμείς είχαμε να τα πούμε από την Πέμπτη, διότι την Παρασκευή είχαμε εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου μας, του Αγίου Αχιλίου. Και δημοσιεύουμε, πάμε στο blog του ΑΕΤΟΥ για να δούμε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει εκεί. Πάμε στη δεύτερη σελίδα του blog του ΑΕΤΟΥ και γράφουμε για τις εκδηλώσεις του εορτασμού του Πολιούχου του Αγίου Αχιλίου. Έχουμε ανακοίνωση και από τον Δήμο και από την Μητρόπολη, αλλά και δικό μας ρεπορτάζ. Ελπιδοφόρο φάρμακο γράφουμε για τον καρκίνο στο πάγκρεας, αναμένει την τελική έγκριση από τον FDA. Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας από τον Σύλλογο Τρικομιωτών Γρεβενών που λένε όχι στα υδροηλεκτρικά στον Βενέτικο, και ανάμεσα στο ψήφισμα αναφέρεται η έκφραση «Ο φυσικός μας πλούτος δεν παραδίδεται αμαχητή στα ιδιωτικά συμφέροντα». Μεταδίδαμε ζωντανά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σας κάναμε γνωριμία με τα κατοικίδια των Γρεβενών και έχουμε ένα βιντεάκι, το ανέβασε ο Κώστας Μάρκου στο δικό του Facebook, με μια αρκούδα η οποία βολτάρει και είναι πάρα πολύ ήρεμη και πολύ φιλική, θα λέγαμε εμείς. Γι' αυτό άλλωστε, εντός αγωγικών βεβαίως, γράφουμε για τα κατοικίδια των Γρεβενών. Άλλη είδηση από την πρώτη σελίδα, από την δεύτερη μάλλον σελίδα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκε στην Διεθνή Έκθεση Tutto Food 2026 στο Μιλάνο στην Ιταλία. Λαμπρός εορτασμός του Αγίου Αχιλίου στα Γρεβενά, δικό μας ρεπορτάζ την Παρασκευή το πρωί, όπου μεταδώσαμε ζωντανά την ώρα της εκπομπής μας την Θεία Λειτουργία, ή αν θέλετε τον Πολυαρχαιρατικό Συλλήτουργο. Αυτό είναι το σωστός τίτλος. Στο μεταξύ είχαμε την σύλληψη ενός 27χρονου στα Γρεβενά, ο οποίος είχε κρυμμένη κάναβη στο σπίτι του, και έλεγχος της αστυνομίας αποκάλυψε ποσότητες κάναβης αλλά και αυτοσχέδια τσιγάρα. Γράφαμε για την Eurovision, Παρασκευή ήτανε, Σάββατο έγινε η Eurovision. Τι δείχνουν πλέον τα προγνωστικά για τον Ακύλα και το Φέρτο, πόσο θα πρέπει να ανησυχεί την Ελλάδα η καταραμένη έκτη θέση. Δυστυχώς δεν τα πήγαμε όσο θα θέλαμε, όπως θα θέλαμε. Και είναι αυτό που λένε κάποιοι, καλύτερα να κρατάς μικρό καλάθι, διότι σε διαφορετική περίπτωση απογοητεύεσαι. Πήραμε την 10η θέση, ναι, είμαστε ανάμεσα στα 10 καλύτερα τραγούδια. Νικήτρια η Βουλγάρα, η Τάρα, αλλά είχαμε και τη συμμετοχή 4 Ελλήνων στο team της Βουλγάρας. Οπότε και για μας χαρά είναι. Λοιπόν, γράφουμε για το τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που αναφέρει ο Σι στον Τραμπ. Ο λόγος που δεν πρέπει να πίνετε νερό από το ποτήρι που έχετε δίπλα σας την νύχτα. Γράφουμε για τον κοινωνικό τουρισμό που βγήκαν τα αποτελέσματα, που θα δείτε εάν είστε δικαιούχος. Εύκολη πράξη, εύκολη κίνηση, μπείτε στο διαδίκτυο και κάντε το. Στο μεταξύ, και μείναμε αρκετή ώρα και μάλιστα παρακολουθήσαμε και εμείς την Θεία Λειτουργία, μεταδώσαμε το link της Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, η οποία πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιούνταν εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες, όπου έλαβε και μέρος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Δαβίδ, και έχουμε εικόνες από αυτήν την Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στις Πρέσπες. Λοιπόν, μέσα στα χαλάσματα, σε ένα ναό που δεν έχει σκεπή, πάντως ήταν πάρα πολύ συγκινητική όλη αυτή η διαδικασία, και πραγματικά έτσι αισθανθήκαμε και μεγάλη χαρά, διότι εκεί ήταν και ο Μητροπολίτης μας. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα, είμαστε στην πρώτη, ή ακόμα, όχι. Πολύ ωραία κατάθεση γράφει με τη συντρόφου της 24χρονης, η οποία έπεσε από τον 7ο στον Πειραιά, τι είπε ο 50χρονος. Γράφαμε για τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Είχαμε μπει, μπαίνουμε στο Σάββατο και σε ειδήσεις που είχαμε ανεβάσει εκεί. Άλλες ειδήσεις: σε τροχιά διάσπασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανοιχτή εκδήλωση στα Γρεβενά για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. Παράγουμε στην Ελλάδα και ευκαιρία ενδυνάμωσης. Έχουμε την παρουσίαση δύο νέων προγραμματικών δράσεων ΕΣΠΑ στα Γρεβενά σήμερα. Να την φρεσκάρουμε λίγο αυτή την είδηση σε λίγο, για να την έχουν μπροστά τους στην πρώτη σελίδα οι αναγνώστες μας. Πόσο υγιεινό είναι να πίνουμε κρασί καθημερινά, οι ειδικοί εξηγούν. Το κρασί αποτελεί μία από τις γλυκές αδυναμίες της ανθρωπότητας για χιλιάδες χρόνια, παρακαλώ. Επόμενη είδηση. Μιχάλης Χρυσοχοίδης: πρέπει να απαγορευτούν οι γουρούνες κόφτης σε όλα τα πατίνια, λέει. Προσωπική μου εκτίμηση, είμαι κάθετο στην ολική απαγόρευση. Γιατί, παραδείγματος χάρη, μαθαίνουμε καθημερινά και δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες ατυχημάτων, ίσως και δυστυχημάτων με πατίνια. Αλλά κυρίαρχο ρόλο, εκτός από το πατίνι τον χειριστή, παίζουν και τα άλλα οχήματα με τα οποία συγκρούονται. Παραδείγματος χάρη και τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, πρέπει να απαγορεύσουμε τα αυτοκίνητα? Δεν νομίζω. Λοιπόν, ασπίδα του Αχιλία, τι είναι το επιχειρηματικό παρασκήνιο του νέου αμυντικού προγράμματος? Ποιο είναι το επιχειρηματικό παρασκήνιο του νέου αμυντικού προγράμματος? Στιγμές αγωνίας για μια 12χρονη στην Λάρισα, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και επανήλθε χάρη στους διασώστες. Βίντεο ντοκουμέντο από ένα γλέντι, από ένα ποντιακό γλέντι, όπου κατέληξε σε συμπλοκή στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε το πρόγραμμα του Μητροπολίτη μας για να δούμε σήμερα, Τρίτη. Λοιπόν, χθες ήταν στο Μεγάλο Σύνη, Τετάρτη θα βρεθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Κνίδη το απόγευμα, υπάρχει εσπερινός, και το πρωί της Πέμπτης στους Φιλιππαίους. Το πρωί λοιπόν, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, είναι η εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Στο μεταξύ είχαμε μια κινηματογραφική και θεατρική, μάλλον από την κινηματογραφική και θεατρική ομάδα Κύνθεα του δεύτερου Γενικού Λυκείου Γρεβενών, είχαμε την ταινία «Μυγδαλιά στο μαύρο χώμα», το οποίο ταξιδεύει στην Θεσσαλονίκη, και μιλούμε για μια ακόμη διάκριση, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να σταθώ βέβαια περισσότερο σε αυτήν την είδηση, για την Κύνθεα. Είπαμε, Κύνθεα είναι κινηματογραφική και θεατρική ομάδα του δεύτερου Γενικού Λυκείου Γρεβενών, όπου η ταινία μικρού μήκους «Μυγδαλιά στο μαύρο χώμα», ένα δημιούργημα των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου, μια ταινία που τιμά την τοπική ιστορία, δεν την έχουμε δει, επιλέχθηκε από την Επιτροπή του Φεστιβάλ Μύρισε Σινεμά του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και θα προβληθεί επίσημα στον ιστορικό κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζει η ανακοίνωση: η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, είναι η αναγνώριση της σκληρής δουλειάς, του πάθους και του ταλέντου νέων ανθρώπων που αποφάσισαν να αφηγηθούν ιστορίες με εικόνες, να μιλήσουν με την γλώσσα του κινηματογράφου, και το έκαναν με τρόπο που άγγιξε και ενθουσίασε τους επαγγελματίες του χώρου. Και βέβαια για το δεύτερο λύκειο, δεύτερο επαγγελματικό λύκειο, γενικό επαγγελματικό λύκειο, έτσι, γενικό λύκειο, παιδιά, τι επαγγελματικό, ναι, η πρόκληση του Απιθύτα αποτελεί απόδειξη ότι η δημιουργικότητα δεν έχει γεωγραφία. Λοιπόν, η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή από τις 12 παρατέταρτο έως τη 1:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη, και η πρόσκληση απευθύνεται στους φίλους, γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε φίλο της τέχνης να βρεθεί σε αυτήν την παρουσίαση, γιατί όταν οι νέοι ονειρεύονται με θάρρος, τα όνειρα γίνονται ταινίες, και μπράβο τους. Δημοσιεύουμε ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου στην τηλεόραση του Sky. Μιλά για νέες εμφανίσεις αρκούδων στα Γρεβένα. Γράφουμε για την ΑΕΛ, η οποία πραγματοποίησε μια πικρή νίκη αφού κέρδισε, αλλά αποχαιρετά την Super League. Έχουμε εικόνες από την συμμετοχή της ΔΕΠ Γρεβενών στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Όλα αυτά στην δεύτερη σελίδα. Είπαμε, η ενημέρωση στον ΑΕΤΟ δεν σταματά ποτέ. Πάμε γρήγορα γρήγορα στην πρώτη σελίδα. Τίτλου θα σας λέω. Τρίτη θέση πανελλαδικά για το νοσοκομείο Γρεβενών στην ικανοποίηση των ασθενών, κυρίες και κύριοι. Κατέλαβε το δικό μας νοσοκομείο και μπράβο, και έχουμε και το μεγάλο ευχαριστώ, αν θέλετε, της διοικήτριας του νοσοκομείου, της Κυριακής Γιαβράμη, σε προσωπικό και πολίτες, και μπράβο τους. Ο Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη, συγκινεί ο Σταύρος Φλόρο, συγγνώμη, αυτός από το Survivor, κάνετε μια προσευχή για εμένα. Μίλητος Τεντόγλου, παντός καιρού, πέταξε παρά την βροχή στα 8.21 στα Βεργότια, στην Ήπειρο, νομίζω, ναι. Άρθρο του Γιώργου Νούτσου, Βασιλίτσα, αν δεν στηρίξουμε τώρα, πότε θα στηρίξουμε, και πολύ ορθά γράφει. Eurovision, η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια με το Μπαγκαράγκα, στην 10η θέση η Ελλάδα μας με τον Ακύλα. Γράφουμε για τις συντάξεις χειρίας, για ποιους κλειδώνει η επαναφορά στο 70%. Άδωνης Γεωργιάδης, τέλος στα προϊόντα κάναβης σε περίπτερα και μίνι μάρκετ. Πεθανό ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος. Η Βουλγαρία έγραψε ιστορία στη Eurovision και ξεσήκωσε το κοινό ο Ακύλα. Και μπείτε και βρείτε τα highlights, αν θέλετε, του τελικού. Survivor, δεν θα πεθάνω, μην αγχώνεστε, έλεγε ο Μάνος Μαλιαρός πριν φύγει για το reality. Πάλι για τη Eurovision επόμενη είδηση. Τηλεθέαση ρεκόρ για την ΕΡΤ, παρακαλώ. Μπείτε και δείτε τα τέταρτα της τηλεθέασης. Ιστορικά ρεκόρ, δεν έχουν ξαναγραφεί τέτοια νούμερα στην τηλεόραση, μάλιστα. Ξανά μεταδίδαμε ζωντανά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γράφουμε για την τρόγλη των Αγίων Αναργύρων, εκθέτει γονείς, κοινωνικές υπηρεσίες και κράτος, μάλιστα. Μάξιμος Χαρακόπουλος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σε εφαλτήριο για διεκδίκηση τρίτης αυτοδυναμίας. Σία Κοσιόνι και Αντένα, τα τρία σενάρια που συζητιούνται έντονα για τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Τίτλοι τέλους είχαμε για τον Άης Αγίου Δημητρίου, ανησυχία για εργαζόμενους και τηλεθέρμανση. Ποια πρόσωπα κλειδώνουν στο κόμμα Τσίπρα, το κρυφό rotation, ο Τυφώνας σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Survivor, τέλος εποχής, οριστικό λουκέτο μετά το ατύχημα, τουλάχιστον για φέτος, από την τηλεόραση του Sky, λένε οι πληροφορίες. Από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα, δεν αυτή την Τρίτη όπως είχε γραφτεί, είναι την επόμενη Τρίτη, κυρίες και κύριοι. Άλλη είδηση, όλα στα σκουπίδια, οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force, τα θεώρησαν κατασκοπευτικά. Γράφουμε για τους καρχαρίες, πόσες επιθέσεις έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους. Και βέβαια επέστρεψαν στην Αλφα Εθνική Γυναικών οι Σιρήνες Γρεβενών, και έχουμε και τις δηλώσεις του Προέδρου που τις ακούσαμε ξεκινώντας την εκπομπή μας, και μιλώ για ποδόσφαιρο γυναικών, και συγχαρητήρια σε όλους. Από την Κοζάνη αστυνομικό δελτίο υπομενήδηση, χειροπέδεσε 51 ετών για διακίνηση και είχε στο σπίτι του κάναβη, ένα δεντρίλιο και ζυγαριά ακριβίας. Από την Κοζάνη και επόμενη είδηση, ταυτοποιήθηκε η σωρός του 78χρονου Στέριου Βλάχου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 6 Μαΐου από το πλατανόρευμα Σερβίων. Δυστυχώς βρέθηκε νεκρός, 78 ετών. Γράφουν για την τελική βαθμολογία των play-off, για την τελική ευθεία που έχουν μπει στην τελική ευθεία τα σχολεία μας. Τούρκος ιστορικός, για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στη Μικρασιατική εκστρατεία. Τι σημαίνει όταν βλέπεις τον ύπνο σου να κάνεις έρωτα. Τα ζώδια που γίνονται οι καλύτεροι σύντροφοι. Τραγωδία στη Ρόδο, μητέρα και κόρη νεκρές σε τροχαίο. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από κοντά μας η Μακεδονία Κότα. Σήμερα έφυγε σε ηλικία 88 ετών. Σήμερα η κηδεία της στις 4 το απόγευμα στο Ελεύθερο Β' Γρεβενών. Καλό παράδεισο να πούμε. Και έχουμε και τις πατριαρχικές ευχές και τα θερμά συγχαρητήρια του Μητροπολίτη μας στις Σιρήνες για την ιστορική άνοδο στην Αλφα Εθνική. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γρήγορα στην Αθήνα έχει ξεκινήσει ήδη δελτίο ειδήσεων εκεί από το ραδιόφωνο του Sky. Αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ, παρέα, λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η κρατική τηλεόραση. Εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει, προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτε από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον να φροντίσει για τη δικαιότερη διάχυση του πλούτου αλλά και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ως προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας. Κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με εμπορικά θέματα μεταξύ των εταιριών, χαρακτηρίζοντας αστείο το να ανάγεται σε πρόβλημα της κυβέρνησης το γεγονός ότι μία εταιρεία δεν τα βρήκε με την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου. Στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5, καταδεικνύοντας την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας στην ανάρτησή του. Στη νέα δικλίδα ασφαλείας στα τρένα, μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκε μέσω του Sky σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως εξήγησε, το νέο αυτό σύστημα θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες σταθμαρχών μηχανοδηγών, θα μπορεί να μετατρέπει άμεσα σε κίνδυνο τους διαλόγους και θα μπορεί να αναγνωρίζει αν οι συνομιλίες αυτές ακολουθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα που προβλέπονται. Παράλληλα, ανέφερε ότι το σύστημα θα μπορεί να επιτρέπει στο κέντρο ελέγχου να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται απόκληση από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε 3 τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω του gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο να...
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. Αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας εκτός έδρας Μυκόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Handball Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
5: Star FM 933.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη κυρίως στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
8: Sky 100,3.
7: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Σου μιλάω. Ρωμαίο.
13: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
12: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
13: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
15: Για αυτούς που ξέρουν.
12: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
16: Τα γεγονότα.
17: Η ενημέρωση.
16: Το χιούμορ.
17: Η μουσική.
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο μέσα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα RFM 933. Εκείνη συντονισμένο το ραδιόφωνο σας. Και εννοείται μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ. Οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Μια όμορφη καλημέρα να ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Star FM, αλλά και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που είσαστε έτσι πιο μεσημεριανοί τύποι και απολαμβάνετε την εκπομπή μας κάθε μεσημέρι στις 3. Πάντως, οποιοδήποτε ώρα και αν επιλέγετε να μας απολαύσετε, ένα είναι σίγουρο, ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία εδώ με την δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Γιατί και σήμερα σας έχουμε πολλή μουσική. Τα καλύτερα τραγούδια θα τα ακούσετε εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε και παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε εδώ με τη δική μας συντροφιά για να περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας. Θα μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgravena@gmail.com και φυσικά μπορείτε να μας αναζητήσετε και στα social media. Στο Instagram θα μας βρείτε γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την Σία Κοσιόνη, η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια, η Σία Κοσιόνη αποχώρησε από τον Sky. Μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας και μάλιστα οι τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί ήδη είναι αρκετές. Μαθαίνουμε ότι και η κρατική τηλεόραση θέλει τη Σία Κοσιόνη και το Μέγκα και ο Αντένα. Βέβαια τώρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποια θέση, πάντως οι προτάσεις που έχει δεχτεί η Σία Κοσιόνη είναι αρκετές. Ωστόσο φαίνεται να είναι πιο κοντά στην πρόταση που έχει δεχτεί από τον Αντένα. Είναι ήδη σε συζητήσεις με τον Αντένα η Σία Κοσιόνη και μάλιστα αν όλα κυλήσουν ομαλά, τότε το επόμενο διάστημα θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση με την Σία Κοσιόνη να είναι πολύ κοντά στο να πει το μεγάλο ναι και να τη δούμε πλέον από τον Σεπτέμβρη μέσα από τη συχνότητα του Αντένα. Εσείς τώρα θα μείνετε εδώ στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές να σας μεταφέρουμε και θα τα μάθουμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο εδώ μέσα στην εκπομπή μας. Σας έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες, γι' αυτό φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Χαμός γίνεται με τις επιτυχίες εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και σας έχουμε πάντα τα καλύτερα. Σας έχουμε όμως και πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις και παραξένες ειδήσεις και όλα αυτά λίγο πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα πάω σε διαφημίσεις. Θα σας πάω όμως τη νέα σειρά την οποία θα δούμε μέσα στην επόμενη χρονιά που έρχεται στη συχνότητα του Μέγα. Πρόκειται λοιπόν για ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ το οποίο θα λέγεται Σύγκρουση και μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα γυρίσματα για τα επεισόδια τα οποία θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στο πρόγραμμα του Μέγα. Η Σύγκρουση λοιπόν είναι μια σειρά ερωτική δικαστικού έτσι περιεχομένου, θα είναι ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ με πολύ πολύ δυνατά ονόματα ηθοποιών, μια σειρά που το Μέγκα ποντάρει πάρα πολλά στο συγκεκριμένο σύριαλ. Τα γυρίσματα λοιπόν έχουν ξεκινήσει, όλο το καλοκαίρι θα πραγματοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς για να είναι έτοιμα τα 8 πρώτα επεισόδια και το ερωτικό αυτό θρίλερ του Μέγκα, η Σύγκρουση, θα είναι μια σειρά όπου το Μέγκα ποντάρει πάρα πολλά και περιμένουμε και εμείς να δούμε το αποτέλεσμα και την σειρά αυτή και φυσικά τι απήχηση θα έχει και στο τηλεοπτικό κοινό. Εσείς τώρα θα μείνετε στην παρέα μας γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας είναι πάντα η Πίτσα Ρωμαίο, 2462-023-900, καλείς για να την απολαύσεις. Μοναδική πάντα η Πίτσα Ρωμαίο. Λαχταριστή με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά. Έρχεται delivery στο σπίτι σου πανέτοιμη να την απολαύσεις και να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι. Θες την πίτσα από τη Ρωμαίο με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Και αυτή είναι μοναδική, δηλαδή δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις στη Ρωμαίο. Φυσικά θα απολαύσεις την πίτσα σου με φρεσκοκομμένη σαλάτα από τη Ρωμαίο, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο που είναι απαιχτή. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, 23.900 καλής. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα για την πίτσα Ρωμαίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τα γεγονότα,
6: η ενημέρωση,
5: το χιούμορ,
6: η μουσική,
5: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Εδώ είμαστε. Επιστροφή και πάλι στον Star FM 933. Επιστροφή και πάλι στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πάντα με τα καλύτερα. Μπορείς να μας ακούσεις και από το ίντερνετ star.fm.gr, πληκτρολογείς και μας απολαμβάνεις μέσω ίντερνετ. Και εννοείται μπορείς να μας στείλεις και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα θα σας πάω στο Extreme Makeover Home Edition, στην εκπομπή η οποία θα γκρεμίζει παλιά σπίτια και θα τα ξαναφτιάχνει από την αρχή. Μια εκπομπή που είχαμε δει πριν από πολλά χρόνια με τον Σπύρο Σούλη. Το Extreme Makeover λοιπόν θα γύρνα για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Σας είχαμε ενημερώσει ότι έχει πάρει το πράσινο φως από τον Αντένα και ο Σπύρος Σούλης ετοιμάζει την εκπομπή αυτή, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα, τα οποία βέβαια είχαν καθυστερήσει και αρκετά. Τελικά όμως η εκπομπή πήρε το πράσινο φως. Έτσι λοιπόν ο Σπύρος Σούλης παρέα με το συνεργείο του ξεκίνησαν ήδη τις πρώτες ανακαινήσεις σπιτιών. Το Extreme Makeover ξεκίνησε τα πρώτα του γυρίσματα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν να φτιάχνουν σπίτια τα οποία το είχαν ανάγκη ξανά από την αρχή. Τα πρώτα γυρίσματα πραγματοποιούνται και φυσικά την εκπομπή αυτή με τον Σπύρο Σούλη και τις ανακαινήσεις των σπιτιών θα τη δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στο πρόγραμμα του Αντένα. Έτσι λοιπόν όλο το διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι ο Σπύρος Σούλης θα αναλαμβάνει τις ανακαινήσεις των σπιτιών, θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα και μόλις ολοκληρωθούν μετά ο Αντένα από τον Σεπτέμβρη θα επιλέξει την ημέρα και την ώρα προβολής της συγκεκριμένης εκπομπής. Βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό ότι θα σας πάω στο Star τώρα, ότι επιστρέφει και το GNTM, το οποίο όπως πολύ καλά ακούγαμε και βλέπαμε από το πρόγραμμα του Star, το GNTM, το οποίο και αυτό θα ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο καλοκαίρι. Στην παρουσίαση του GNTM θα είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία θα είναι και στην Κριτική Επιτροπή, ενώ μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην Κριτική Επιτροπή θα είναι και η Μπέτη Μαγκύρα, η οποία ξεκινάει τη συνεργασία της με το Star, ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος θα βρίσκεται και αυτό στην Κριτική Επιτροπή, η Ζενεβιέβ Ματζαρή, η οποία θα αναλάβει και αυτή πολύ πολύ δυνατό ρόλο στο GNTM, και ο Άγγελος Μπράτης. Αυτά λοιπόν είναι τα δυνατά ονόματα του GNTM, το οποίο ετοιμάζεται, θα ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο καλοκαίρι και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα το δούμε ανανεωμένο και πιο σύγχρονο από ποτέ στο πρόγραμμα του Star. Αυτά σας έχω για την ώρα. Φύγαμε γρήγορα γρήγορα για αγαπημένο τραγούδι.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στα ραδιόφωνά σας. Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή μοναδική πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462023900. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις λαχταριστή με ολόφρυσκα ζύμη και τα καλύτερα υλικά. Και φυσικά αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου με τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τη μοναδική πίτσα σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο με μερέντα και τριμμένο μπισκότο, είναι άπαιχτη. Και φυσικά με την αγαπημένη σου πίτσα, όπως τη θες και την αγαπάς, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα, καλτσόνε, την λαχταριστή πίτσα που κάνει η Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπαιχτες όλες οι επιλογές από τη Ρωμαίο. Όποια πάντως και να επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι γευστικότατη, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και πάντα όλα προσεγμένα, μοναδικά, λαχταριστά. Έτσι ετοιμάζεται η πίτσα από τη Ρωμαίο για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο στο φινάλε της εκπομπής, διότι τώρα θα σας πάω σε παράξενη είδηση με έναν υπάλληλο ο οποίος από το εξωτερικό έρχεται η είδηση αυτή. Απλά τώρα δεν έχω καταλάβει από ποια χώρα είναι, διότι ο κύριος Γκαρτσία Τζοακίν ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος όπου επί 2 δεκαετίες δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα στις υπηρεσίες του και θεωρούνταν υπόδειγμα εργασίας. Μάλιστα το κράτος θέλησε να τον βραβεύσει κάποια στιγμή αφού του είχε αλλάξει αρκετές θέσεις και αρκετά πόστα και τον είχε βάλει στην πόλη του Γκαντίθ το 1990, όπου εκεί τον είχε βάλει να κάνει μια επίβλεψη στην μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, η οποία όμως ήταν και υπό την επίβλεψη του Δήμου η συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι λοιπόν ο υπάλληλος αυτός είχε αρκετά χρόνια, πάνω από 6 στο καινούριο αυτό πόστο του, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και αποφάσισε να τον βραβεύσουν. Ψάχναν λοιπόν να τον βρουν και κανείς δεν τον θυμόταν ή δεν θυμόταν να τον έχει δει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν αφού τον έψαξαν αρκετά, κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος είχε να πατήσει πάνω από 6 χρόνια στην δουλειά του. Μάλιστα όταν τον ρώτησαν πότε πήγαινε και τι έκανε ο ίδιος, δεν έδινε σαφείς απαντήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να του πούν ότι και τα 6 χρόνια δεν πήγαινε, αλλά ότι την τελευταία χρονιά δεν πήγε και μάλιστα έγινε και δικαστήριο που του ζητήθηκε να επιστρέψει πίσω το χρηματικό ποσό που είχε λάβει από την τελευταία χρονιά στη δουλειά του, όλους τους μισθούς της τελευταίας χρονιάς, διότι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και να βρουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πήγαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος πάντως αλλά και ο κύκλος του δηλώνουν ότι δεχόταν bullying τα περισσότερα χρόνια στην δουλειά και αυτός ήταν ο λόγος όπου ο υπάλληλος είχε αποφασίσει να μην πηγαίνει καθόλου στο πόστο του, το οποίο το ξεκίνησε σταδιακά, δηλαδή πήγαινε λιγότερες μέρες στην αρχή, μετά δεν πήγαινε όλη τη βδομάδα, περνώντας ο καιρός πήγαινε ας πούμε μια φορά τη βδομάδα στο πόστο του, μετά μια φορά το μήνα και είχε καταφέρει τα τελευταία 6 χρόνια να μην πηγαίνει καθόλου στη δουλειά του, να πληρώνεται κανονικά και κανένας να μην τον έχει πάρει είδηση. Και τελικά τον κατάλαβαν ότι απουσιάζει και δεν πάει στο πόστο του όταν αποφάσισαν από την υπηρεσία του να τον βραβεύσουν, επειδή ποτέ δεν είχε κάνει κάποια αναφορά, δεν ζήταγε άδειες, δεν είχε δημιουργήσει θέμα. Και τότε λοιπόν κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος αυτός πολύ απλά δεν δημιουργεί θέματα γιατί δεν πάει στη δουλειά του. Μπράβο του πάντως. Πώς το κατάφερε αυτό? Το κατάφερε, δεν πήγαινε στη δουλειά του, πληρωνόταν κανονικότατα και μια χαρά. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέα ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Κλείνουμε αμέσως τώρα με την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα. Και καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
8: Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
16: Τα γεγονότα.
15: Η ενημέρωση.
16: Το χιούμορ.
15: Η μουσική.
16: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Κάνε σαν να βέβαιξη. Star FM 93,3. Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Τι είναι αυτό?
7: Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επέμεινε σήμερα ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Τόνισε ότι η διαδικασία των συνομιλιών συνεχίζεται και δεν είναι προσωρινή. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει προκειμένου να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε σε ανάρτησή του. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ερωτηθείς αν θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών, η ίδια πηγή ανέφερε πως δεν έχουμε πολύ χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι και οι δύο χώρες μετατοπίζουν συνεχώς τις απαιτήσεις τους. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Ο στολίσκος περιλαμβάνει 57 σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στον θύλακα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυτικά της Κύπρου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του όλους τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως. Το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Προσερχόμενη στην σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της ομάδας των 7 στο Παρίσι, από την πλευρά της η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθήσα αν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, απάντησε σε δημοσιογράφους: «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου». Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα, καθώς οι επιθέσεις με ντρόουν στον κόλπο οδήγησαν ανωδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών και απάτης σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης, δύναμη ενταλμάτων σύλληψης και 3 άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030 είναι η οικονομία και κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση εστιάζει πλέον στην δικαιότερη διάχυση του πλούτου. Στις 26 Μαΐου ο Άλεξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές, όπως ο ίδιος προανήγγειλε με ανάρτησή του.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση και θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση του Champions League. Χωρίς νικητή τελείωσε και η αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, καθώς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2. Για τα play-off των θέσεων 5 έως 8, ο Άρης νίκησε τον Λεβαδιακό με 3-0 και ο Όφη επικράτησε του Βόλου με 3-1. αποχαιρέτησε τη Super League ο Πανσεραϊκός, καθώς στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πανετολικό με σκορ 1-1. Στην ημιτελική φάση των play-off της Basket League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 90-76. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 και η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο αγώνα. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Χάντμπολ των Ανδρών, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Ολλανδίας με 38-33.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας.
5: Και Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
6: Κρεβάτι elite. Στρώμα elite. Μαξιλάρι elite. Ύπνος elite. Άνθρωποι elite. Εξυπηρέτηση elite. Τιμές elite. Προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
7: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
2: Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Είμαι χρόνια μάστορας.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, μια χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
15: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
16: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
17: Όπα!
18: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Μουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντεφέ μου.
20: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
21: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
18: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
22: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
23: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
24: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που δεν είμαι σίγουρος με τι πρέπει να ξεκινήσει. Ας ξεκινήσει με συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Συνέδριο Νέα Δημοκρατία, Eurovision, δηλαδή κόμμα Καριστιανού, ανακοίνωση, όχι, βιντεάκι 26-5, Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε, είχαμε πολλά πολιτιστικά γεγονότα, πλούσιο σε πολιτιστικό περιεχόμενο το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάω με το συνέδριο. Να πούμε, με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από τον οποίο έλειπε, παιδιά, τι λέτε ότι έλειπε? Νότι, τι λες ότι έλειπε από το συνέδριο? Έλειπε η ψυχή της παράταξης. Ήταν άψυχη στο συνέδριο εκεί η παράταξη, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η υπουργός Κεφαλογιάννη με το όνομα.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, είναι η ψυχή της παράταξης.
0: Είναι τόσο τεμπέλικη η ψυχή της παράταξης? Είναι, ξέρει, βέβαια θα μου πείτε, τεμπέλικη, ναι, αλλά ξέρει από κοψίδια. Έτσι όπως τον εκόβω, μάλλον σαβουροφάγω. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, η ψυχή, παιδιά, της παράταξης είναι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ελληνική, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε και το πόσο άσχημη ήταν η αντίδραση της Ελλάδας στη χρεοκοπία. Ο υπεύθυνος για τη χρεοκοπία, για να μην το λέμε με πολλά πολλά λόγια, ο πρώτος, δεν είναι ο μόνος, είναι πολύ, αλλά αν θέλουμε να δώσουμε ένα χρυσό μετάλλιο, θα το δώσουμε στην ψυχή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον σύμφωνα με την Κεφαλογιάννη έλειπε. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της παράταξης όμως, ο οποίος έκανε δύο stand-up. Και τα δύο πολύ αστεία, οφείλω να σας πω. Εδώ πάμε με το καλύτερο αστείο του πρώτου, της Παρασκευής.
2: Υπάρχουν επιμέρους δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως δεν υπάρχει καμία ανοχή πολιτική και κοινωνική στη βία και στη φθορά.
0: Καμία κοινωνική και πολιτική ανοχή. Η μόνη ανοχή που υπάρχει στη βία και στη φθορά είναι κυβερνητική. Είναι η κυβέρνηση ανέχεται. Πολιτικά δεν το ανέχεται, αλλά πρακτικά το ανέχεται μία φορά. Και μπράβο στον Κυριάκο μας που δεν χάνει το χιούμορ του ακόμα και στις πιο, πώς να το πούμε, στις πιο κουραστικές περιόδους της ζωής του, εκεί με το χιούμορ πάντα. Και μπράβο του, το ίδιο χιούμορ Άκη έκανε και την Κυριακή.
2: Να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
0: Μην την απλώσετε πολύ, μόνο Κυριάκο, μην την απλώσετε πολύ και έχει ήλιο αξεραθεί. Ο Ρουβίκονας μην τα ακούσει μόνο αυτά και τρομοκρατηθεί. Θα τα πούμε για το Ρουβίκονα μετά και το νέο του κατόρθωμα. Το κατόρθωμα βέβαια δεν είναι του Ρουβίκονα, είναι της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά θα δούμε. Ο Κυριάκος, ο οποίος είπε και κάτι πολύ σωστό στο συνέδριο.
2: Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια.
0: Σωστό είναι αυτό. Τους βλέπεις, ας πούμε, και λες, αυτοί τώρα είναι σοβαροί ή είναι παπατζίδες. Είναι έντιμοι ή είναι κλεφτοκοτάδες. Δεν είσαι σίγουρος κοιτώντας τους. Δεν μπορείς να τους αξιολογήσεις με σιγουριά. Δεν μπορείς να τους βάλεις ένα καλούπι. Και πολύ σωστά τα λέει ο Κυριάκος μας, ο οποίος, σας το έχω πει, παιδιά, ότι έχει αρχίσει και χαλάει. Έτσι, όσοι είδατε το επεισόδιο, το τηλεοπτικό του Διαχωρίζω τη θέση μου της Παρασκευής, είδατε με ντοκουμέντα ότι ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να χαλάει ή κατεβάζει καινούριες ενημερώσεις. Δεν είναι σαφές τι από τα δύο. Εγώ ανησυχώ μήπως και χαλάει. Μάλλον χαλάει, γιατί χτες.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου, γίνετε η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Μεγαλειώς Παράταξη.
0: Όχι νότι μου, καθόλου δεν το πείραξα, είναι μάστορας ο Μητσοτάκης, ο Μαστροκυριάκος. Μπράβο Κυριάκο, ο Μαστροκυριάκος καλεί τους υπόλοιπους, τους εκεί που έχει στο συνεργείο, τους παρατρεχάμενους, ρε παιδί μου, τους αυτούς που μαθαίνουν την τέχνη και τους υπόλοιπους τεχνίτες, να βγουν έξω να φτιάξουν την Ελλάδα. Πες τα, Μαστροκυριάκο.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Δεν έχω πειράξει τίποτα, έτσι. Μόνος του το είπε κανονικά, δεν το σου λέει συνεργείο. Τι. Και δουλεύει και σαν συνεργείο. Ξέρετε, πα στο αμάξι, λέει ναι, θα το φτιάξω. Σε καμιά εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Περνάνε δύο μήνες. Τι έγινε με τα αμάξι? Ακόμα είναι δύσκολο. Περιμένουμε κάτι ανταλλακτικά. Κάπως έτσι φτιάχνει την Ελλάδα και ο Κυριάκος με τη Νέα Δημοκρατία. Θα την φτιάξουμε την Ελλάδα. Περνάει η πρώτη τετραετία. Εντάξει, έχουμε κάτι. Περιμένουμε απ' έξω. Περνάει και η δεύτερη. Πάλι κάτι περιμένουν απ' έξω. Περνάει και η τρίτη. Δεν έχει άλλο συνεργείο όμως στη γειτονιά. Τι θα κάνεις?

0: Μίλησαν κι άλλοι, είχε κι άλλα stand-up. Ήτανε φεστιβάλ, δεν ήτανε μία παράσταση μόνο. Ήτανε τριήμερο φεστιβάλ, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ από αυτό το φεστιβάλ, ένα που κράτησα είναι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο οποίος συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, επειδή αρνείται, και στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, επειδή το έχει, πώς να το πούμε, αρνείται να επιβάλλει τον νόμο, το έχει σε γρουσουζά.
1: Κλείνοντας, να συγχαρώ ξανά, και το κάνω όχι για τυπικούς λόγους, γιατί η μάχη που δώσαμε την Τετάρτη απέναντι στα στέκια, απέναντι στα ρόπαλα, απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν τα πανεπιστήμια μας πίσω, ήταν πολύ μεγάλη. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που ανιδιοτελώς είναι εδώ για την παράταξη, είναι εδώ για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το ανιδιοτελώς δεν χρειαζόταν. Ανιδιοτελώς πάει για ένα κόμμα, σε ένα κόμμα να πας να δουλέψεις για ένα πρωθυπουργό, γιατί το κάνεις? Έχεις να περιμένεις τίποτα? Έλα Παναγία μου, εννοείται ότι είναι ανιδιοτελώς, ανιδιοτελής η προσφορά τους. Όσο για τα ρόπαλα και για τα στέκια, λίγο υπομονή ρε παιδάκι μου, να γίνει το κόμμα σου κυβέρνηση, να τελειώνουμε με αυτά. Να γίνει και ο Κυριάκος πρωθυπουργός. Να γίνει και η Ζαχαράκη υπουργός παιδείας, να μπουν επιτέλους αυτές οι κάμερες.
2: Εμείς λοιπόν ήδη σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ, είναι το κέντρο το οποίο θα εξασφαλίσει, θα πιστοποιήσει τα σχέδια ασφάλειας, κυρίως για τα πέντε μεγάλα πανεπιστήμια που συνήθως είναι πιο ευάλωτα. Θα τα πιστοποιήσει, θα μας πει ακριβώς πού πρέπει να μπουν οι κάμερες και τα ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, για να τρέξουμε εμείς και θα δώσουμε τα χρήματα στα πανεπιστήμια για να μπορέσουν να γίνουν αυτά κεντρικοί διαγωνισμοί.
0: Βέβαια όλα αυτά θα πέσουν λίγο πριν τις εκλογές, οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά από την επόμενη τετραετία βλέπουμε ρε παιδάκι μου, δεν χάθηκε ο κόσμος, εδώ θα είμαστε. Βέβαια εγώ δεν θα ήλπιζα ότι θέλουμε μόνο μερικούς μήνες, καθώς εμπλέκεται και η γνωστή αρχή.
2: Κάμερες βέβαια σε κοινόχρηστους χώρους, γιατί προφανώς η κάμερα δεν μπορεί να καταγράφει, και πάντα με σεβασμό και των προσωπικών δεδομένων, γιατί και ανεξάρτητη αρχή θα τοποθετηθεί.
0: Καταλάβατε τι καταλάβατε? Φυσικά καταλάβατε, τι είστε χαζοί? Όποιος δεν θέλει να... τι κάνει? Όποιος δεν θέλει να θερήσει, να ζυμώσει. 10 μέρες κοσκινίζει. Πείτε ρε, δεν γουστάρουμε νόμιμο, φοβόμαστε. Λερώνουμε τα βρακιά μας, τα κάνουμε καφέ. Όλοι θα το καταλάβουμε. Εγώ που φοβάμαι ειδικά, και εγώ φοβάμαι, οπότε θα σας καταλάβω. Για τους συναδέλφους του Ρουβίκονα, συναδέλφους δικούς τους, εννοώ της κυβερνήσεως συναδέλφους. Και γιατί λέω συναδέλφους, παιδιά? Δεν ξέρω αν είδατε ένα βίντεο το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο ξεβράκωμα σε ελληνική κυβέρνηση που έχει κάνει οργάνωση, έτσι, παραβατική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο ξεβράκωμα σε ελληνική κυβέρνηση. Πήγε ο Ρουβίκονας σε σούπερ μάρκετ και έκανε έλεγχο. Αν τηρούνται τα νόμιμα, αν πληρώνονται οι υπάλληλοι τις υπερορίες τους, αν δουλεύουν όπως πρέπει κτλ. Έκανε δηλαδή ό,τι κάνει η επιθεώρηση εργασίας. Με την τρομερή αυτή άνεση που έχει κάποιος που είναι ενταγμένος στον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό, ή με την άνεση που έχει κάποιος που ξέρει ότι ο ευρύτερος κρατικός μηχανισμός δεν πρόκειται να του πειράξει ούτε τρίχα από το κεφάλι του. Αντικατέστησαν κανονικά το κράτος με λίγα λόγια, οπότε βέβαια για να είμαι δίκαιος δεν ξέρω τώρα αν είναι στο πλαίσιο της ένταξης του Ρουβίκονα στον κρατικό μηχανισμό. Είναι ενταγμένος έτσι κι αλλιώς ο Ρουβίκονα στον κρατικό μηχανισμό, οπότε μπορεί να πηγαίνει να κάνει επιθεωρήσεις εργασίας, ή έχει εκχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα η κυβέρνηση την επιθεώρηση εργασίας μετά από αυτά που τράβηξαν οι υπάλληλοι της από την Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι από τα δύο συνέβη. Σε κάθε περίπτωση, αν ακούνε στο Ρουβίκονα, το επόμενο πρέπει να επισκεφθούν, ο επόμενος πρέπει να επισκεφθούν είναι η Κωνσταντοπούλου, διότι εδώ έχουμε σοβαρές καταγγελίες. Να, πες Άδωνη μου.
3: Βάση λοιπόν της Εργάν, είναι εργαζομένοι σας εν ενεργεία, και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία, και οι επιθεωρήσεις εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Θα έρθει ο Ρουβίκονας τώρα να τους βάλει. Εκτός αν στην Κωνσταντοπούλη τους πάει 3 και 5,5. Πρέπει οπωσδήποτε να, να δείτε αυτό το βίντεο. Είναι ο Ρουβίκονας σε κατάστημα αλυσίδας μεγάλης σούπερ μάρκετ. Είναι, για να τους ξεχωρίσετε, είναι σαν χρυσαυγίτες, όχι τόσο γυμνασμένοι. Φοράνε αυτά τα μαύρα που φοράνε παραδοσιακά οι τραμπούκοι και μπαίνουν μέσα στο τέτοιο. Λέει, φέρτε μας εδώ, λένε στην υπάλληλο, φέρτε μας τα στοιχεία, τα τέτοια, να δούμε ποιοι δουλεύουν. Φέρτε μας τις υπερορίες να δούνε. Βεβαίως, λέει υπάλληλος, την αναρωτήσω άδεια. Τι να κάνει και υπάλληλο.
3: Βάση λοιπόν της Εργάν είναι εργαζομένοι σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Θα έρθει ο Ρουβίκονας τώρα να τους βάλει, εκτός αν στην Κωνσταντοπούλη τους πάει 3 και 5,5. Πρέπει οπωσδήποτε να δείτε αυτό το βίντεο. Είναι ο Ρουβίκονας σε κατάστημα αλυσίδας μεγάλης σούπερ μάρκετ. Είναι, για να τους ξεχωρίσετε, είναι σαν χρυσαυγίτες, όχι τόσο γυμνασμένοι. Φοράνε αυτά τα μαύρα που φοράνε παραδοσιακά οι τραμπούκοι και μπαίνουν μέσα στο τέτοιο. Λέει, φέρτε μας εδώ, λένε στην υπάλληλο, φέρτε μας τα στοιχεία, τα τέτοια, να δούμε ποιοι δουλεύουν. Φέρτε μας τις υπερορίες να δούνε. Βεβαίως, λέει υπάλληλος, την αναρωτήσω άδεια.

σε κατάστημα αλυσίδας μεγάλης σούπερ μάρκετ. Είναι, για να τους ξεχωρίσετε, είναι σαν χρυσαυγίτες, όχι τόσο γυμνασμένοι. Φοράνε αυτά τα μαύρα που φοράνε παραδοσιακά οι τραμπούκοι και μπαίνουν μέσα στο τέτοιο. Λέει, φέρτε μας εδώ, λένε στην υπάλληλο, φέρτε μας τα στοιχεία, τα τέτοια, να δούμε ποιοι δουλεύουν. Φέρτε μας τις υπερορίες να δούνε. Βεβαίως, λέει υπάλληλος, την αναρωτήσω άδεια. Τι να κάνει και υπάλληλος, αφού ξέρει ότι ζει σε μια χώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χωρίσει και την επιθεώρηση εργασίας στο Ρουβίκονα. Τώρα αφού το Ολύμπου λέει με αυτά και με αυτά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψει στην ενεργό δράση ο ΓΑΠ. Γιατί ρε, δεν γελάμε αρκετά, θέλουμε, θα μου πεις, ποτέ δεν είναι αρκετό το γέλιο, πάντα θες παραπάνω. Εγώ είμαι ο κομμουνιστής ηγέτης, τελικά ο Κυριάκος τα βρήκε, τα μπότ. Ο Θείος Χρυσοχοΐδης τους βρήκε, τους εμπριστές της Μαρφίν. Ο Χατζηδάκης τους βρήκε, αυτούς που τον παρακολουθούσαν. Ο Γεωργιάδης τους βρήκε, αυτούς που τον έβαλαν στην Οβάρη. Καλά, αυτοί βρέθηκαν. Αυτούς τους βρήκαμε. Ρωτάει μερικά από αυτά που είπαν θα βρουν. Είπαμε τους τελευταίους τους βρήκαν, το άλλο ψάχνουνε. Τι θέλεις, δεν είναι εύκολο. Μόνο 7 χρόνια κυβέρνηση. Άσου καμιά 70 να το κάνουνε.

0: Ο Άρης γελάει με τα γίδια που πιστέψαν ότι ένα τραγούδι με τέτοιους στίχους και μια παρουσία σαν τον Ακύλα θα έβγαινε πρώτο. Ε, ναι, δεν είχε τους στίχους Μπαγκαράγκα, δεν ήταν τέτοια ποίηση Μπαγκαράγκα, να είναι και που πας ρε Καραμήτρο με φέρτο Μπαγκαράγκα. Ρε, μη μιλάτε σοβαρά για την Eurovision. Η ίδια Eurovision δεν παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό της. Εσείς μιλάτε σοβαρά για την Eurovision. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά, τι έγινε στην Eurovision, υπέστημεν την γνωστή αδικία που υφιστάμεθα κάθε φορά σε κάθε διεθνή διοργάνωση. Είναι μια αδικία που την υφίστανται μονίμως η Ελλάδα. Μονίμως, μας κυνηγάνε συνέχεια. Διαγωνίζονται κι άλλοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από αυτό. Πώς θα έρθεις πρώτος αφού παίζουν κι άλλοι? Πάνε επίτηδες, το κάνουν για να μην βγούμε πρώτοι, παιδιά. Όχι μόνο στη Eurovision, σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις. Πάντοτε να συμμετέχουν κι άλλοι για να μην μπορέσει η Ελλάδα να έρθει σίγουρα πρώτη. Αν αυτό δεν είναι αδικία, δεν ξέρω τι είναι αδικία. Εν πάση περιπτώσει, διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Eurovision, με αποκαλύψεις για την Eurovision. Τώρα για τα πούμε για τα σοβαρά, τώρα να πούμε για μουσική στην Eurovision. Αλλά θα πούμε για αποκαλύψεις συγκλονιστικές. Όλα αυτά μετά.
1: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα Pop Βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιάου στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω έργων. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να εφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Παράλληλα, έχουν γίνει άλλες τρεις συλλήψεις που αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής. Οι έρευνες συνεχίζονται. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Καλά θα κάνουν οι Ιρανοί να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σήμερα σε πλοία ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη λωρίδα της Γάζας και με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές όπως προανήγγειλε σε ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
9: Μορτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
10: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
11: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
12: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Λίμου και Ζουβούλου μου, Γιώνα και Καντυφέ μου.
14: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
15: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
12: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Έχω ευθύνη να συμβάλλω
8: για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
15: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
16: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, συλλήψη στα βορίζια. Δεν άκουσες, ήτανε στα βορίζια, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, άκου τι γίνεται, είναι αυτό, δεν το περιμέναμε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εγκληματική οργάνωση καταπατούσε με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια έπαιρναν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες. Παράλληλα έχουν γίνει τρεις συλλήψεις που αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής. Αυτό το τελευταίο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, και τις κουλτούρες θα καταστρέψουμε. Δεν είναι κανένα σεβασμός στις κουλτούρες. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, έκπληξη πραγματική. Δηλαδή, ποιος είναι αυτό που είναι, ποιος να το περίμενε. Ο Πιγκουίνος πάλι, τώρα οι επαναστάτες λέει χτυπούν και νηπιαγωγεία. Γιατί όχι, άμα τους αφήνουν, τα πάντα θα χτυπήσουν. Κάποιοι εισέβαλαν στην αυλή και προκάλεσαν ζημιές σε νηπιαγωγείο αρχανών στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων έσπασαν παιχνίδια. Μπορεί να ήταν καπιταλιστικά παιχνίδια. Δεν είναι μόνο οι σύντροφοι, είναι και οι χαβαλέδες που κάνουν ό,τι θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό η κυβέρνηση έχει μία, πώς να το πούμε, μία γενικότερη ανοχή. Δεν μεροληπτεί. Όποιος θέλει να τα σπάσει, παιδιά, τα σπάει με Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το χειρότερο είναι ότι η αντιπολίτευση είναι πολύ πιο χαλαρή στην επιβολή του νόμου. Δηλαδή, έχουμε μία κυβέρνηση που δεν ψήνεται να επιβάλλει νόμους και μία αντιπολίτευση που σε περίπτωση που επιβληθεί ο νόμος θα ξεσηκωθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην πολιτική καλύτερο δείγμα, καλύτερη ένδειξη αδιεξόδου από αυτή.

0: Ο Αλέξανδρος, εντυπώσεις από Eurovision τώρα που διαγράφει και ο Πολάκης, αν κάνει κόμμα θα τον στηρίξεις. Εννοείται ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Τώρα αν μοιράμε τα δεδομένα Eurovision, δεν ξέρω εδώ τι λέει ο... Πού είναι? Το βρήκα έναν που λέει ψήφισε Κύπρο. Ένας συμπολίτης, κανένα λιγούρι. Ένα λιγούρι πήγε και ψήφισε Κύπρο. Ενώ πολύ καλύτερη η Βουλγαρία. Δεν μ' άρεσε η Γερμανία, έλεος. Γκομενικά μόνο η Βουλγαρία άξιζε. Οι άλλες ήταν κάτι ψωμωμένες, κάτι τέτοιο, τραβηγμένες έτσι κι αλλιώς, δεν κλείναν τα βλέφαρά τους. Κάτι τέτοιες καταστάσεις. Ήταν μισόκλειστα από το τράβηγμα, ήταν κάτι φοβερές καταστάσεις. Γκομενικά Βουλγαρία ψηφίζουμε. Μουσικά Αστραλία. Αυτό είχε στήκαμε Eurovision. Θέλουμε να ακούσουμε μουσική, θα δούμε Eurovision. Εν πάση περιπτώσει, Eurovision. Παιδιά, Eurovision είναι πράγματα τα οποία σχετικά με τον Ακύλα ειδικά, τα οποία δεν τολμούν πολύ να βγάλουν στην επικαιρότητα. Ευτυχώς υπάρχουν και οι ψεύτικες συνεντεύξεις αυτής εδώ της εκπομπής. Καλεσμένος είναι ο κύριος, δεν ξέρω το όνομά του, αλλά και να το ήξερα δεν θα το έλεγα για να τον προστατεύσω, γιατί αποκαλύπτει αλήθειες, μεγάλες αλήθειες. Παρακαλώ, το πρώτο στοιχείο.
1: Πρώτα απ' όλα έγινε γνωστό ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον τελικό έκτη κατά σειρά. Θα είμαστε ο αριθμός 6 λοιπόν.
0: Ο αριθμός 6. Κρατήστε το, γιατί αυτό σημαίνει κάτι. Τώρα ακόμα εσάς δεν πάει ο νους σας ή μπορεί και να πηγαίνει πιο υποψιασμένη. Λοιπόν, έκτους μας βάλανε 6. Τι έκανε λοιπόν ο Ακύλας?
1: Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, ναι, τους φαν του, τον κόσμο, ναι, να ψηφίσουν τον αριθμό 6.
0: Όπα. Όπα. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα πω και τι έγινε που, δηλαδή αφού το 6 ήτανε, δεν θα έπρεπε να καλέσει να ψηφίσουν τον, τι θα έλεγε, ψηφίστε το 5. Δηλαδή για όνομα του Θεού είπαμε.
1: Αυτό το επανέλαβε 3 φορές.
0: Όπα.
1: Δηλαδή είπε 3 φορές ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε. Ψηφίστε τον αριθμό 6.
0: Αμά.
1: Δηλαδή 6, 6, 6.
0: Όχι, μην το λέτε. Παρακαλώ, μην το λέτε. Μην ακούγεται έτσι για όνομα του Θεού. Πω. Τώρα αυτό είναι τρομερά σοβαρό που λέτε. Είστε σίγουρος ή τα λέτε έτσι λόγια του αέρα? Αποδείξεις έχετε?
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. 6 votes. 6.
0: 3! Αμάν, όντως παιδιά! 6-6-6! Το είπε 3!
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, την Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε 3 φορές. Δεν το έκανε 1, δεν το είπε 2, δεν το είπε 4, δεν το είπε 5, δεν το είπε 6, δεν το είπε 7. Το είπε ακριβώς 3 φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 3 φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Έτσι είναι, μην το πούμε ποιος αριθμός είναι. Το είπε 3 φορές. Βέβαια, αν το έλεγε 6 θα το είχε πει 2 φορές αυτό τον αριθμό. Ή αν το είχε πει 9, πω 3 φορές. Πω πάλι καλά που το είπε μόνο 3 φορές. Πω τι έγινε. Ευτυχώς μας ανοίγει τα μάτια ο άνθρωπος εδώ. Και υπάρχει και θέμα, δεν είναι μόνο το αξαποδό το νούμερο που το είπε ο Ακύλας. Και υπάρχει και με το σκουφάκι αυτό κάποιο θέμα, έτσι δεν είναι?
1: Αν ψάξει λοιπόν κανείς το διαδίκτυο, ναι, για να βρει αυτό το σκουφάκι, ναι, θα το εντοπίσει, ναι, να πωλείται, ναι, με την εξής περιγραφή.
0: Για πείτε.
1: Πλέον το έχουν ονομάσει ως σκούφος Ακύλα, για να περάσει και να πουλήσουν περισσότερο, αλλά ακολούθως έχει και άλλες έννοιες στην περιγραφή. Λέει, ναι, γάτα, σκούφος γάτα, ναι, σκούφος μικρό κέρας διαβόλου.
0: Ωμα! Το κέρας του διαβόλου, το κέρας του μέσα, του τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό, γιατί δεν είναι, μπορεί να ακούει και κανένας από το Υπουργείο Παιδείας και δεν ξέρουν καλά ελληνικά, για πείτε.
1: Σημαίνει ότι αυτό το σκουφάκι είναι και, ή μπορεί να είναι, ναι, και ένα σκουφάκι που παριστάνει ένα μικρό διαβολάκι. Το φοράει και πετάγονται τα κέρατα. Αν πούμε ότι είναι για γάτα πετάγονται τα φτάκια, αν είναι για διαβολάκι πετάγονται τα κερατάκια, έτσι.
0: Αν είναι αρκουδάκι πετάγονται και εκεί τα φτάκια, αν είναι τυγράκι, αν είναι τέτοια, αλλά διαβολάκι δεν έχει αυτιά του, πετάγονται κερατάκια. Πω, αυτά είναι πολύ σοβαρά που καταγγέλλεται.
1: Να είναι λοιπόν όλα αυτά τυχαία, μια διαβολική σύμπτωση, ή θέλουν κάποιοι να μας περάσουν ένα μήνυμα στα φανερά. Έτσι. Αφήνω το συμπέρασμα να το βγάλετε εσείς.
0: Ναι, τι να, βέβαια. Αλίμονο, μα το έχουμε βγάλει. Θα μας κάνουν όλους κερατάδες. Να περνάει το κέρατο και να μην μας νοιάζει καθόλου. Λέει, γυναίκα σου εκεί δεν με νοιάζει. Και 6-6-6, να με 6 πήγε. Πήγε μία φορά ή τρεις φορές με 6. Τρεις φορές με 6. Αμάν! Ή 6 φορές με 3, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, αυτά. Αυτά, παιδιά, είναι οι αλήθειες που μας κρύβουν, αλλά γι' αυτό υπάρχει αυτό η διακοπή, για να αποκαλύπτονται οι αλήθειες. Αυτά με την Eurovision, έξαλλος ο Βαρουφάκης, και ο Σάντσεφ. Δεν ξέρω αν είδατε βίντεο, είδες δυνότη βίντεο Σάντσεφ να κατακεραυνώνει την Eurovision, γιατί είναι με την ειρήνη ο Σάντσεφ. Όταν ο Σάντσεφ να είναι με την ειρήνη, είναι σαν πρεζέμπορας να είναι υπέρ της απεξάρτησης. Ο Σάντσεφ είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας που είναι μέσα στις 10 πρώτες στην παραγωγή και την εμπορία όπλων. Το να βγαίνει να μιλάει για την ειρήνη είναι ακριβώς το ίδιο που να βγαίνει ένας πρεζέμπορας και να πει είμαι υπέρ της απεξάρτησης και κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών. Αλλά οι προοδευτικοί συμπολίτες μας ανεσανώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που έχουν υπάρξει, από τότε που είναι προοδευτικοί. Οπότε σου λέει να φάμε και λίγο ισπανικό σανό, γιατί να τρώμε μόνο ρώσικο. Ο Σάντζεθ ο άνθρωπος καλά έκανε, τους πελάτες του προσπαθεί να ικανοποιήσει, αλλά εδώ ο προοδευτικός κόσμος της χώρας έχει πάρει μετά τέτοιο, και μασάει, σανό παέγια. Η Ισπανία πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αν θυμάστε, μαζί με την Ιρλανδία. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας πάντα. Τέλος πάντων, θα θύμωσε και αυτός με την Eurovision, ήρθαν και δεύτεροι Εβραίοι. Αμάν, ποιος. Τον Βαρουφάκη, ποιος τον ακούει, τον Βαρουφάκη που μετά από αυτό το είδε αυτό το πράγμα και τα πήρε πάρα πολύ και θα την πληρώσουν πάλι οι τράπεζες.
3: Επειδή είστε και οικονομολόγος, για το καρτέλ που λέτε και σαν κόμμα, για το καρτέλ στις τράπεζες. Το Μέρα 25 τι θα κάνει για αυτό το καρτέλ των τραπεζών?
4: Θα τους πτωχεύσουμε.
3: Δηλαδή,
4: πρέπει να πτωχεύσουν αυτές τις τράπεζες, να τελειώνουν αυτές.
0: Ακού δεύτεροι Εβραίοι στην Eurovision. Πτωχεύστε όλες τις τράπεζες. Είναι ωραία εντωμεταξύ η ερώτηση που του λέει, επειδή είστε και οικονομολόγος, γιατί αναγνωρίζει ότι πρώτα απ' όλα είναι παγώνι. Όπα η Βάγια, όπο έρχεται, όλα δένουν πραγματικά. Γιατί ακούσαμε τρεις φορές που είπε το εξάριο Ακύλας, φοράει το καπέλο που άλλοι το βλέπουν γατούλα, άλλοι το βλέπουν διάβολο. Και το Σάββατο, Maiden. Να τα, όλα έρχονται και δένουν, παιδιά.

0: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Πούλες βγήκαν στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Ο Ομυρίδου Σκυλίτση είναι ο δρόμος που μας βγάζει από τον Πειραιά και μας φέρνει προς το Νέο Φάληρο. Βγήκαν λίγο μετά την Γρηγορίου Λαμπράκη να φτιάξουν κάτι καλώδια, να περάσουν.
0: Ναι, μα είχαν χαλάσει, τι θα κάνανε.
1: Να τα κάνουν βράδυ, κύριε.
0: Ναι, το βράδυ, πυροκάματα πιο πολύ. Το λέω για εσάς που λέτε, α, έχουν ακριβήνει όλα και τα δημοτικά τέλη και οι φόροι και τα λοιπά. Το βράδυ η εργασία είναι κοστική.
1: Είναι πιο ακριβή, αλλά για σκέψου πόσες.
0: Εγώ προτιμώ να πληρώσω και να δουλεύουν βράδυ άνθρωποι, αλλά να το συμφωνήσουμε ότι προτιμάμε να δουλεύουν βράδυ όλοι.
1: Έτσι. Και μόνο να σκεφτείς τις χιλιάδες εργατόρες που χάνονται σε αυτά τα μεγάλα μποτιλιαρίσματα, δεν υπάρχει σύγκριση ούτε μία.
0: Με ταυτοχρόνως τα καύσιμα που καταναλώνονται.
1: Τα καύσιμα.
0: Τα καύσιμα που καταναλώνονται έτσι. Από την κίνηση στους δρόμους είναι πάρα πολλά και είναι κρίμα να χαθούν αυτά τα λεφτά.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Δεν οπότε. Μόνο και από τις εταιρείες της εμπορίας καυσίμων, από τους φόρους. Κρίμα είναι. Για όνομα του Θεού.
1: Εννοείται. Οπότε που λες, όσοι φεύγουν από το λιμάνι και μπαίνουν στην Κόνονος και εν συνεχεία στην Ομυρίδου Σκυλίτση για να έρθουν προς τον Νεοφάληρο, είναι ακινητοποιημένοι. Και όσοι είναι στην Εθνική Αντιστάσεως, για τον ίδιο λόγο. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν έχουμε πολλά και μεγάλα προβλήματα ευτυχώς. Όσοι ανεβαίνετε ή προτίθεστε να ανεβείτε την Κηφισού, να ξέρετε στο ύψος της Λαχαναγοράς, λίγο πριν τη Λαχαναγορά, θα χρειαστεί να σταματήσετε. Δεν έχω αναφορά για συμβάν, τροχαίο ατύχημα εννοώ ή οτιδήποτε παρεμφερές μέχρι στιγμής, αλλά θα χρειαστεί να σταματήσετε. Προσέξτε, στην ουρά από πίσω είναι ένας φίλος ακροατής, θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται μπροστά. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση, 5-10 λεπτά το πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας έχει βελτιωθεί η κατάσταση, λίγη κίνηση στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Σε ευχαριστώ, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα και καλημέρα, Δημήτρη μου. Η Μέρη λέει: Η Ιταλία αδικήθηκε. Τι αδικήθηκε, ρε, η Ιταλία. Η Ιταλία είχε τραγούδι που αν το δίνανε στο δάκι πριν 30 χρόνια θα του το πετούσε στα μούτρα. Θα του έλεγε να τραγουδήσω εγώ αυτό το πράγμα. Τίποτα, άχρωμο, άοσμο, άγευστο, τίποτα. Εγώ μόνο Αυστραλία γούσταρα και Σουηδία γούσταρα που πατώσαμε. Όχι γκομενικά, με τραγούδια, γιατί βαρούσε λίγο, ήταν τέτοιο. Κατά τα άλλα, του Ισραήλ ήταν χάλια, ήταν. Ήταν. Τέλος πάντων, από όλα άλλα, παιδιά, ξαναλέω, είναι Eurovision. Δεν μιλάμε για τα τραγούδια, να τα τραγούδια. Άμα θέλουμε να ακούσουμε μουσική, ακούσαμε άλλα πράγματα. Δεν δούμε Eurovision και αυτό λέμε. Δεν λέμε άκουσες Eurovision, λέμε είδες Eurovision. Είναι οπτικό το θέαμα. Διάλειμμα.
2: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Τα γεγονότα,
4: η ενημέρωση,
3: το χιούμορ,
4: η μουσική,
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: λύση, παιδιά, πόλεμος. Να κάνουμε πόλεμο, να τελειώνουμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Να ακούσουμε εδώ την αντιπρόεδρο, που είναι πολύ, δεν το λέει ευθέως, αλλά δεν μπορεί να εννοεί και κάτι άλλο.
1: Όλα αυτά του ενδοτισμού και του κατευνασμού που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση συμβαίνουν τη στιγμή που στη χώρα μας, αυτή την περίοδο, έχουμε δαπανίσει τις μεγαλύτερες δαπάνες σε όλη την ιστορία της για εξοπλισμούς. Δηλαδή, κύριε Κεχαγιά, έχουμε εξοπλισμούς λονταριού και αμυντική συμπεριφορά και πολιτική πάπιας.
0: Προκάτου σε ένα πόλεμο να τελειώνουμε. Η Τζάκρη, το πιο κοντά που έχει δει σε Αρβίλα θα είναι κανένα Doc Martens. Κάντους πόλεμο εκεί, τι έγινε να πούμε, σαν πως θα πάμε να με πολεμήσουμε εμείς, άλλοι θα πάνε να σκοτωθούν. Οπότε βρε, κάντους ένα πόλεμο, παρότι η Ελλάδα έχει να χάσει πολύ περισσότερα από την Τουρκία, κάντους ένα πόλεμο, η Τζάκρη δεν κρατιέται. Πάρει τα φυσεκλίκια της, δεν την έχουν πάρει και ακόμα στο Πασόκ. Αλλά θα την πάρουν όλους τους μετανοημένους Σιριζέους, τους μαζεύουν, οπότε, ή και τους αμετανόητους Σιριζέους, έτσι όπως έχουν καταντήσει. Οπότε αργά ή γρήγορα και η Τζάκρη θα πάει για την εθνική μας πολιτική. Είπα και εθνική πολιτική. Εθνική πολιτική δεν είναι μόνο ελληνική πολιτική. Όλες οι χώρες μπορεί να εξυπηρετήσει μια εθνική πολιτική της Ρωσίας. Μπορεί να εξυπηρετήσει. Το θέμα είναι να κάνεις εθνική πολιτική. Δεν ακολουθήσουμε τώρα σε όλες οι χώρες είναι καλές. Είμαστε ρατσιστές, τίποτα. Λέει δεν είναι ελληνική, δεν συμβαίνει την Ελλάδα αυτή η εθνική πολιτική. Και τι έγινε, κύριε ρατσιστά? Λοιπόν, κόμμα Ικαριστιανού. Κόμμα Ικαριστιανού και ήδη μεγάλες προσωπικότητες της χώρας και του πολιτισμού της χώρας συντάσσονται σε αυτό το εγχείρημα. Δεν ξέρω πώς θα λέγεται το κόμμα ακόμα. Λένε Ελπίδα. Δεν ξέρω πώς είναι η Ελπίδα στα ρώσικα. Εγώ θα προτιμούσα να το λέει Ιβάν. Όχι, πώς είναι ο Πούτιν. Βλαδίμηρο. Να το πει Σεργέη. Να το πει, υπάρχουν ονόματα να το βγάλεις. Έτσι, Όλγα, που είναι και, κάνει και ελληνικό, αλλά είναι και κλείνουμε και το μάτι. Δεν χρειάζεται το Ελπίδα τώρα. Παρεπιπτόντως, πώς είναι το Ελπίδα στα ρώσικα? Για να δούμε. Μέχρι να ακούσουμε το Ελπίδα στα ρώσικα, ακούστε προσωπικότητα μεγάλη του ελληνικού πολιτισμού, μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού που συντάσσονται στο εγχείρημα.
2: Γιάνγκος Νίκος, όποιος έβλεπε παλιές ταινίες, κασέτες, βιντεοκασέτες, ρόδα, τσάντα και κοπάνε, τέτοιο στυλ δηλαδή, τέτοιο στυλ με σαν διψάλτη και τα λοιπά, σίγουρα θα το ξέρει. Τι κάνουμε σήμερα, κύριε Νίκο?
3: Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Έτσι, όλοι υποστηρίζουμε τη Μαρία Καριστιανού και το κόμμα της.
0: Νανιέζντα! Νανιέζντα! Είναι το όνομα μου, αρέσει. Νανιέζντα. Ψηφίζω, στηρίζω Νανιέζντα. Γιάνκος, βέβαια, παιδιά, να πούμε, όχι το ρόδο, δεν ξέρω αν έπαιζε το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, μπορεί κανέναν 8ο ρόλο, αλλά σε καμία πραγματικά καλή ταινία. Επίσης, να πούμε, Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα δεν ήταν βίντεο, ήταν σινεμάς, έτσι, φιλμ. Και οι ταινίες του Ψάλτη, οι πολύ καλές, είναι φιλμ, δεν είναι βίντεο. Κάτι διαφημίσεις έκανε. Ναι, μπράβο και πάμε. Ήτανε... Τέλος πάντων, θέλω να πω, ο πολιτιστικός κόσμος της χώρας στηρίζει Μαρία Καριστιανού. Είχαν μαζευτεί σε ένα γραφείο εκεί διάφοροι με κάτι κονίσματα και γράφανε κάτι χαρτιά. Στηρίζω και εγώ, τι να κάνω, έχω εκπομπή να βγάζω. Εννοείται ότι στηρίζω και με αυτή τη στήριξη τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων τηλεοπτική εκπομπή και μετά αύριο πάλι στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
4: Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μαθαίνουμε.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για υπόθεση σχετική με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, στα Βορίζια Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες, στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή, φέρονται να καταπατούσαν με χρυσή βία κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Άλλα τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχουν συλληφθεί για το αδίκημα της ζωοκλοπής. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ, ενώ η ζημιά που έχουν προκαλέσει στα θύματα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Εντείνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο ανάφλεξης του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε ότι η Τεχεράνη απαιτεί στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Το Reuters, επικαλούμενο πακιστανική πηγή, μετέδωσε ότι το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοίο ακτιβιστών που έπλεαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση τη Λωρίδα της Γάζας και με στόχο, όπως ανέφεραν, τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοηθείας στον Παλαιστινιακό θύλακα. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι συλληφθέντες ακτιβιστές θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασντόντ. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία προειδοποιούσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρωτοβουλία να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω. Στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίας 40 και 57 ετών και μιας ανήλικης 13 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη, καθώς διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνα ότι άρπαζαν πορτοφόλια από τουρίστες. Η σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και σύμφωνα με τη δικογραφία εκμεταλλευόμενες τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Σίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτές, αφαίρεσαν τσάντα και πορτοφόλια από δύο πολίτες. Στην κατοχή τους και σε έρευνα που έγινε στον χώρο διαμονής τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ και 900 δολάρια. Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
5: Γιατρέ μου, Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75.
4: Με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, από το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, και αργότερα στο βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και βαθμία στα νότια πελάγια, 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και νότια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα νότια, 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος, την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πρόσωπο που έτσι κι αλλιώς βρίσκει ένα τρόπο κάποια, όλο και είναι στην επικαιρότητα, αλλά τώρα τις επόμενες εβδομάδες θα μπει πολύ στην επικαιρότητα, διότι κάποια θέματα που την αφορούν θα έρθουν στην πρώτη γραμμή. Καλωσορίζουμε στο στούντιο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Εννοώ τις πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, ότι θα βρεθείτε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Μην πάει το μυαλό τους αλλού, γιατί τα σενάρια από τους φίλους μας, τους δημοσιογράφους, παίρνουν και δίνουν. Μην νομίζουν ότι εννοούμε κάτι άλλο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαμε να
0: λέμε. Τώρα να μην επεκταθούμε.
2: Έχει
0: αλλά το όνομά σας το διαβάζουμε συχνά πυκνά για διάφορα αξιώματα εδώ από εκεί.
1: Που δεν ίσχυε κανένα από όλα.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν, μόνο που ισχύει ακόμα είναι της Υπουργού, και η μόνη επικαιρότητα πράγματι που είναι αναντήρητη είναι οι εξετάσεις μας στις 29 και 30 Μαΐου για τα παιδάκια που ξεκινάνε.
2: Μεγάλο τεστ,
0: στα γενικά. Είναι πια οι πανελλαδικές. Εμείς είχαμε συνηθίσει τον Ιούνιο, αλλά έχουν τα πράγματα βελτιωθεί.
1: Αν σκεφτείτε ότι πλέον αρχές Αυγούστου ξέρουν τα παιδιά πού θα σπουδάσουν, γιατί βλέπουν τα τελικά αποτελέσματα και παίρνουν και τις επιδόσεις τους τέλος Ιουνίου, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας αγώνας δρόμου για να μπορεί έγκαιρα η ελληνική οικογένεια να ξέρει αν το παιδί ιδίως θα σπουδάσει εκτός της πόλης που κατοικεί, πόσο έγκαιρα θα μπορεί να πάει να κάνει όλες τις διαδικασίες για να τακτοποιηθεί.
0: Θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τις πανελλαδικές και για το νέο σύστημα που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις και το Λύκειο γενικότερα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, διότι το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε ασχολίαστες. Καταρχάς είχατε το συνέδριό σας.
1: Είχαμε το συνέδριο, ναι. Καλή επιτυχία και σε όσους εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Άκουγα νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ήταν ένα ιδιαίτερος επιτυχημένο συνέδριο, γιατί εξέπεμψε ένα μήνυμα αδιαφυσβήτητης ενότητας προς τους ψηφοφόρους της.
2: Εντάξει, βέβαια, με δύο πρώην πρωθυπουργούς απόντες βέβαια.
0: Ναι, ένα αυτό, και δεύτερον ακούσαμε για κάποια σχόλια για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πράγματι η ενότητα υπάρχει, δεν το αφισβητεί κανένας, αλλά παραμένει όσο τα εκλογικά αποτελέσματα είναι επιτυχή. Στο πρώτο μη επιτυχές αποτέλεσμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
2: Και ότι υποβόσκει μια, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκεια σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς και από τα δημοσιεύματα και αυτά τα οποία λέγονται.
1: Ένα γενικότερο σχόλιο είναι ότι η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, άρα το αν τελικά υπάρξει οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως που έχει καταγραφεί ως ιστορία είναι ότι για πρώτη φορά, αν κάποιος αγαπά και διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, θα δει δύο χαρακτηριστικά. Ότι έχει ένα κόμμα που ήδη είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, με δύο νίκες, αλλά και έτσι μια καταγραφή στις ευρωεκλογές σίγουρα πιο ταλαιπωρημένη, αλλά ούτως ή άλλως ο κόσμος και έχει το δικαίωμα να κουραστεί και έχει δικαίωμα να ζητά περισσότερο και έχει δικαίωμα να ζητά κάτι πιο σχετικό με την καθημερινότητά του. Άρα ένα χαρακτηριστικό ότι έχεις μια αναντήρητη υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα δύσκολο συγκείμενο, με πολλές προκλήσεις, με τον πόλεμο, με την ενεργειακή κρίση, με την οικονομική δυσκολία πολλών οικογενειών. Και δεύτερον, έχεις έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, αν παρακολουθήσετε στο παρελθόν, συνήθως κέρδιζε ο κανένας στη δημοφιλία. Έβλεπες ποιος είναι ο επικρατέστερος, ποιος είναι ο καλύτερος για να επιλύσει τα ζητήματά σου, και υπήρχε μια αμφιθυμία στον κόσμο. Αλλά εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό δεν μπορούσε παρά να έχει και αντανάκλαση και σε ένα κομματικό ακροατήριο όπως ήταν το συνέδριο, με ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, φάνηκε ότι ακόμα και αν κάποιος έχει τα παράπονά του, μπορεί να νιώσει ότι ξεχάστηκε. Εγώ σας λέω απλά στελέχη από όλη την Ελλάδα που είναι φίλοι μου, που τους βλέπω χρόνια, και όταν ήμουν εκπρόσωπος και όταν γύριζε όλη την Ελλάδα, και τώρα που έχουμε μια σχέση ίσως όχι τόσο συχνή, έχει παράπονα. Από την άλλη έχει και παραδοχές. Παραδοχές ότι μέσα σε πολύ δύσκολη συγκυρία και στα εθνικά ζητήματα η Ελλάδα μας μεγάλωσε και ενδυναμώνεται η άμυνά της από πολύ σαφείς και συνειδητές επιλογές του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού και όσων θήτευσαν και στο Υπουργείο Αμήνης, και συνάμα πολύ σημαντικές επιτυχίες στα ζητήματα της εργασίας, με πολύ μεγάλη καταπολέμηση στο θέμα της ανεργίας, με έβρεση νέων θέσεων εργασίας, με τα επιτεύγματα στην παιδεία και τα μεγάλα ζητήματα που παραμένουν ως προκλήσεις, και βέβαια και στην υγεία. Εν τέλει, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα καταγραφεί, και δεν είναι το αν, αλλά είναι το ενδεχομένως έτσι και στις εκλογές, είναι πώς τελικά ο κόσμος συνδέει ένα πολιτικό χώρο, μια παράταξη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, με τη βελτίωση της ζωής του. Mm-hmm. Και εν τέλει αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά.
2: Η βελτίωση της ζωής όμως είναι και το κύριο πρόβλημα, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή η ακρίβεια βλέπουμε αυτό ότι είναι το πρώτο θέμα.
1: Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Εγώ δεν θέλω να εξεραίσω οποιαδήποτε κατάσταση. Ο κόσμος.
2: Πέστε μας λίγο, γιατί εσείς μιλάτε με τον κόσμο. Πήγατε και πάρα πολύ καλά στις βουλευτικές εκλογές.
1: Ναι.
2: Άρα έχετε μία επαφή με τον κόσμο. Τι πρέπει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτές τις 6, 7, 10 μονάδες που χρειάζεται για να γίνει αυτοδύναμη.
1: Όσο πλησιάζεις προς τις εκλογές και δεν είμαστε εκεί. Ξέρετε και βλέπετε ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν μία έτσι συσπήρωση και το βλέπουμε συνήθως πλέον, γιατί αν το βλέπουμε και εντελώς, αν το παρατηρήσουμε έτσι και επιστημονικά όλη τη συσπήρωση, θα δείτε ότι παντού η συσπήρωση έρχεται πιο αργά.
2: Σωστό.
1: Ο κόσμος δεν ασχολείται. Και κυρίως οι νέοι δεν ασχολούνται και πολλά κοινά τα οποία θα πάνε στο τέλος, αφού έχουν αναλογιστεί τα μεγάλα διλήμματα και θα πούν τελικά ποιος είναι καλύτερος, ποια είναι καλύτερη για τη ζωή μου. Αυτή θα είναι η ερώτηση που θα κυριαρχήσει. Όταν λοιπόν φτάσουμε πιο κοντά, θα δούμε τι σημαίνει συμπόρευση και μεγαλύτερη συσπήρωση. Για τώρα όμως, αυτό το οποίο μου λένε είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πολλές φορές να ξέρετε, δεν μου μιλάνε πλέον για τις αυξήσεις τους ή για το ζήτημα της σύνταξης, γιατί βλέπουν ότι έχουν επέλθει αρκετές βελτιώσεις προς αυτό. Με ρωτάνε κυρίως για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
2: Mm-hmm. Μα και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι το βασικό τους. Αν θα λειτουργήσει το σχολείο στην ώρα του, αν θα έχουν ασφαλείς υποδομές για τα παιδιά τους, αν το παιδί τους δεν θα χρειαστεί να φύγει για το εξωτερικό, και χαίρομαι που υπάρχει ανάσχεση της συγκεκριμένης τάσης που για χρόνια τη ζήσαμε και μας βασάνισε και μας βασανίζει ακόμα, αν το παιδί θα έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και στο διαθέσιμο εισόδημα, αφού με ρωτάτε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη που δίνεται έτσι ώστε να μπορούν οι τιμές να κρατιούνται όσο μπορεί να συγκρατηθεί από ένα εισερχόμενο πληθωρισμό σε ένα ανεκτό πλαίσιο, και αν μπορεί να μένει περισσότερο ποσό στο τέλος του μήνα για να μπορεί ένας άνθρωπος να ζει, όχι απλά να ζει και να επιβιώνει, αλλά να δώσει και λίγο παραπάνω σε οτιδήποτε μπορεί να επιθυμήσει. Να είναι η ενοικίαση και η απόκτηση σπιτιού που είναι ένα βασικό στοίχημα, είναι το να μπορέσει να έχει και τη δυνατότητα του εύζην, όχι μόνο της επιβίωσης, ενώ για να πας στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσεις και τα έξοδα του παιδιού, να μπορέσει να ζήσει και καλύτερα.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακούσαμε στο συνέδριο να λέει μια-δυο φορές πεποίθησης και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το πιστεύουν. Μάλλον φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό, γι' αυτό και έχουμε ανακοινώσεις ήδη για δύο νέα κόμματα. Τα αναμέναμε βέβαια, αλλά βλέπω ότι επισπεύδουν τις κινήσεις τους. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μας έρχεται στις 21 Μαΐου.
2: Και πιο κοντά στα δικά σας πολιτικά ενδιαφέροντα, της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Και του κυρίου Τσίπρα. Εγώ βλέπω μια έντονη επαφή με το ρωσικό στοιχείο που μάλλον είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, τουλάχιστον από ό,τι αφήνεται να.
0: Θα είδατε
1: να,
0: και τα εικονίσματα.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν δεις τα στοιχεία και αν δεν ακούσεις προτάσεις, γιατί ξέρετε υπάρχουν συμβολισμοί, στο τέλος της μέρας όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό και όλοι αξιολογούνται από αυτό. Εγώ δεν θα κρίνω το πρόσωπο, γιατί κύριε Καριστιανού τώρα θα μας πει αυτά τα οποία ούτως ή άλλως πρεσβεύει. Αλλά άρα γιατί είναι αυτό που λέει για την παιδεία? Τι είναι αυτό που λέει για την παιδεία, για την υγεία? Τι είναι αυτό που λέει για τις μεταφορές, για τις υποδομές? Όταν λοιπόν δω τις προτάσεις και όχι τους συμβολισμούς, τότε και εγώ θα σας απαντήσω επί του επικείμενου έτσι εγχειρήματος.
0: Τσίπρας, πιστεύετε ότι αυτός είναι που θα διαγράψει την πορεία έστω στην αντιπολίτευση ή η κυρία Καριστιανού? Ποιος πιστεύετε από τους δύο θα αγγίξει περισσότερο την κοινωνία?
1: Θα πρέπει να δούμε σε ποιο τόνο θα μιλήσουν και οι δύο. Αυτό πάντως που σίγουρα θα πρέπει να απασχολεί και κυρίως μάλλον το Πασόκ είναι ότι αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας με έναν σχηματισμό και με τις προτάσεις που θα αντιπαραβάλει θεωρείται ότι μπορεί να είναι ο κεντρικός παίχτης στην κεντροαριστερά, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ το Πασόκ. Γιατί έχει ήδη κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με συγκεκριμένες περιπέτειες της ελληνικής κοινωνίας, πρώτα απ' όλα και της ελληνικής οικονομίας. Αν αυτή τη στιγμή επανέρχεται, επιστρέφει και μπορεί να πάρει ζωτικό χώρο στην κεντροαριστερά, είναι προφανώς δύο διαφορετικοί πόλοι που θα απευθυνθούν οι δύο νέες πολιτικές επιλογές.
0: Άρα όταν έλθουν και όταν έτσι. Δεν ανησυχείτε ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον.
1: Εγώ ξέρω ότι.
0: Η ανησυχούσα. Κυρία Καριστιανού μάλλον απευθύνεται και στο δικό σας κοινό.
2: Και υπάρχει και το κόμμα του κ. Σαμαρά που φαίνεται πως είναι έτοιμο να γίνει.
1: Εν τέλει, ξέρετε τι, επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι και έχοντας έτσι θητεύσει, όπως σας είπα, και σε μια θέση που μου δόθηκε ευκαιρία να γυρίσω σε όλη την Ελλάδα και να δω αυτό που λέμε το πολιτικό μας κοινό και το κοινό μας. Τελικά το κοινό μας δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, έχοντας ίσως ναι πολλές φορές πιο παραδοσιακές αρχές και αξίες, δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους να πάνε σε ένα καλύτερο σχολείο. Δεν θέλουν περισσότερες επιλογές και στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση να έχουν ένα πρότυπο, ένα πειραματικό, ένα δημόσιο ονάσιο, ένα καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο, την επιλογή να πάνε τα παιδιά τους σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα. Τι θέλει εν τέλει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να του προσδίδουμε καμιά φορά πιο συντηρητικά χαρακτηριστικά? Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει έγκαιρα το ραντεβού του για το νοσοκομείο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βλέπει την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα της Κύπρου όταν έγινε το αίτημα από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και να πηγαίνουν κάτω άμεσα οι δυνάμεις. Ναι, γιατί αλλά... τι είναι αυτό που βλέπει ο δυνάμει ή ο παραδοσιακός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που ίσως αυτή τη στιγμή να τον λυπεί ή να τον θλίβει? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και όταν μιλάω, όπως σας λέω, με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με άλλους ψηφοφόρους, έχω αυτό το προνόμιο, δόξα τω Θεώ, να μιλάω με πολλούς ανθρώπους από πολλές παρατάξεις. Εγώ σας το λέω και σας το λέω εν τιμή. Αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γίνει η ζωή τους καλύτερη και των παιδιών τους καλύτερη.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι μια κουβέντα που μπορεί
2: οι
1: να έχει ενδιαφέρον. Προσδοκίες
2: λοιπόν που είχε ο πολλής κόσμος,
1: αλλά μέχρι εκεί.
2: Η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πύχη σε αυτές τις προσδοκίες που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούσε ότι.
0: Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι
2: δημοσκοπήσεις. 7 χρόνια μετά, ότι θα είχατε δώσει ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημα που έχασε τα χρόνια του μνημονίου.
1: Αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί, και αυτό επίσης είναι αναντήρητο, είναι ότι η μόνη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια η οποία έστω και σε πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, επαναλαμβάνω, ήταν η πανδημία, ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήταν το ενεργειακό ζήτημα το οποίο ακόμα ταλανίζει ακόμη περισσότερο τώρα με τον πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου. Δεν είναι σε μια κατάσταση που υπάρχει μια ανηνεμία και στα γεωπολιτικά.
2: Δύο
1: έχει
2: πολέμους,
1: μειώσει,
2: ναι,
1: τόσο πολύ. Ακριβώς. Ακριβώς αυτή τη στιγμή δύο πολέμους. Έχει μειώσει τόσο πολύ τους φόρους. Προσπαθεί συνέχεια από οτιδήποτε παράγεται από την οικονομία, όχι με πρόσθεση φόρων, αλλά με μείωση φόρων, να δίνεται πίσω στον πολίτη και να λες ότι θα έχω μια μόνιμη γραμμή στήριξης για το άτομο σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση, για το άτομο με αναπηρία, για την πολύτεκνη οικογένεια. Όχι μόνο με επιδοματική φύσεως στήριξη, αλλά με σταθερές μειώσεις. Πρώτη φορά είδαν αύξηση. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι αρκετή, αλλά όμως από κάπου ξεκινάμε. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία δύο χρόνια. Και μάλιστα συνδέθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι κάθε χρονιά πλέον καταγράφεται, και με αύξηση και στο μισθό του δημόσιου υπαλλήλου. Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να βλέπει μια μικρή αύξηση. Εγώ δεν λέω αυτή που λύνει τα προβλήματά του, και δεν μου αρέσει να εξειδανικεύω ποτέ τα πράγματα. Τη ζω την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα πάντα σε μια κουβέντα η οποία μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν γίνουν εκλογές το Μάρτιο του 27, θα κοιτάξουμε ξανά, ή ο Μάρτιος, οτιδήποτε έτσι προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, έχουμε σίγουρα ένα χρόνο μπροστά μας, θα κοιτάξουμε τον πολίτη τον οποίο ζητήσαμε και το 19 και το 23 να μας ψηφίσει και θα πούμε αυτά κάναμε, και μάλιστα όσα είπαμε τα κάναμε. Και εδώ υπάρχει μια αντίστοιξη με αυτό που ζήσαμε στο παρελθόν. Εδώ έχεις κυβερνητικά προγράμματα που πολλές φορές προσπερνάς και έτσι και υπερτερείς και με αυτό που έχεις υποσχεθεί. Άρα θεωρώ,
2: ναι, είχατε υποσχεθεί ότι θα έχουμε ειρήνη στα πανεπιστήμια, αλλά βλέπουμε πάλι βία να επανέρχεται. Είχαμε ακούσει ότι θα βάζαμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιους, θα κλείναμε τις πόρτες, ίσως να μην μπαίνει ο κουκουλοφόρος θέλει μέσα.
1: Πάμε
2: εξακολουθεί
1: να το...
2: αυτό ακόμα να.
1: Πάμε να το δούμε, ναι, και αυτό για αρχή. Το ότι μπορεί να έχεις άμεση επέμβαση της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο είναι κάτι που δόθηκε από νόμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έγινε πραγματική αποκατάσταση του ασύλου. Όπως είδατε, μπορεί να συμβεί κάτι και την επόμενη στιγμή να είναι μέσα η αστυνομία.
2: Θυμάμαι ότι έχει γίνει από το 2011 αυτό. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί, αν θυμάμαι καλά. Νόμος Διαμαντοπούλου.
1: Η εφαρμογή του νόμου και η υλοποίηση και η πλήρης αποκατάσταση με την αυτοπάγκεντη κλίση από τον εισαγγελέα έγινε ούτως ή άλλως από την Νίκη Κεραμέως το 20. Ήταν ο πρώτος, το 19, ο πρώτος νόμος που πέρασε. Ενώ για να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το πλαίσιο, δεν ακυρώνω εγώ τίποτα από το μεγάλο νόμο που μάλιστα είχε και τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική ούτως ή άλλως αποδοχή, έτσι, από το νόμο Διαμαντοπούλου. Πηγαίνω όμως και ένα βήμα παραπέρα. Ο νόμος που περάσαμε τον Ιούλιο του 2025, και μάλιστα είναι ο πρώτος νόμος που περάσαμε, δίνει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Πρίτανη, να φτάσει η ευθύνη και μέχρι τον Πρίτανη. Το ότι μπορεί να έχεις άμεση επέμβαση της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο είναι κάτι που δόθηκε από νόμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έγινε πραγματική αποκατάσταση του ασύλου. Όπως είδατε, μπορεί να συμβεί κάτι και την επόμενη στιγμή να είναι μέσα η αστυνομία.
2: Θυμάμαι ότι έχει γίνει από το 2011 αυτό. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί. Αν θυμάμαι καλά, νόμο Διαμαντοπούλου.
1: Η εφαρμογή του νόμου και η υλοποίηση και η πλήρη αποκατάσταση με την αυτοπάγκητη κλίση από τον εισαγγελέα έγινε ούτω ή άλλω από την Νίκη Κεραμέο το 20. Ήταν ο πρώτο, το 19, πρώτο νόμο που πέρασε. Ενώ για να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το πλαίσιο, δεν ακυρώνω εγώ τίποτα από το μεγάλο νόμο που μάλιστα είχε και τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική ούτω ή άλλω αποδοχή, έτσι, από το νόμο Διαμαντοπούλου. Πηγαίνω όμω και ένα βήμα παραπέρα. Ο νόμος που περάσαμε τον Ιούλιο του 2025, και μάλιστα είναι ο πρώτος νόμος που περάσαμε, δίνει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Πρίτανη, να φτάσει η ευθύνη και μέχρι τον

0: που μάλιστα είχε και τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική ούτως ή άλλως αποδοχή έτσι, από το νόμο Διαμαντοπούλου. Πηγαίνω όμως και ένα βήμα παραπέρα. Ο νόμος που περάσαμε τον Ιούλιο του 2025 και μάλιστα είναι ο πρώτος νόμος που περάσαμε, δίνει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Πρίτανη, να φτάσει η ευθύνη και μέχρι τον Πρίτανη. Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα όταν κάποιος έχει ταυτοποιηθεί και έχει γίνει δίωξη και έχει συνδεθεί με υψηλής, έτσι θα έλεγα, σοβαρότητος επεισόδια μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτός να χάνει τη φοιτική του ιδιότητα. Και μάλιστα κάποιοι με έψεγαν.
1: Κύριε Υπουργέ,
0: γι' αυτό.
1: Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά πριν από λίγες ημέρες το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν ευθύνεται κανείς για αυτό που υπέστη ο κύριος Μπουραντώνης, ο πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το σύστημα ωραίο είναι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη οι ένοχοι παραμένουν ατιμόρυτοι.
0: Να διαχωρίσουμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα ζήτημα δικαστικής φύσεως, το οποίο δεν μπορώ ούτως ή άλλως να το,
1: το κριτικάρω.
0: Όχι, δεν μιλάω περί ευθύνης και δεν θα με πείραζα να μιλάω περί ευθύνης για θέματα
1: στο που... Αριστοτέλειο, ναι, ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν νομίζουμε ότι θα τιμωρηθεί στο τέλος κανένας.
2: Και εξηγήστε μας γιατί. Άρα, τα τουρνικέ, γιατί δεν έχουν εμπιστέ του. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια λέγανε ότι οι ιδιώτες έχουν δώσει χρήματα για τα πανεπιστήμια να έχουν τουρνικέ.
0: Για συγκεκριμένη σχολή. Να σας πω όμως τι έχουμε κάνει, γιατί εδώ πέρα λογοδοτούμε στον κόσμο και μάλιστα εδώ είμαστε για να αξιολογήσει και αυτά τα οποία λέμε. Επειδή έχουν γίνει και τα σχέδια ασφάλειας και έχουν κατατεθεί και επικαιροποιούνται και θα πιστοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να πιστοποιήσει ένα σχέδιο ασφάλειας, δεν έχει αυτή τη στιγμή την γνώση να το κάνει, από το ΚΕΜΕΑ, το οποίο είναι το υποπτευόμενο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακριβώς μόλις πει το ΚΕΜΕΑ ότι ξέρεις, το άπιθήτα, δηλαδή το Αριστοτέλειο, θα πρέπει να τοποθετήσει εκεί την κάμερα και εκεί το συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονικής εισόδου, εμείς θα τρέξουμε και θα δώσουμε τα χρήματα και σε αυτό σας διαβεβαιώ, όπως κάνουμε για τις συντηρήσεις των σχολών, όπως κάνουμε για την ανακαίνιση των εστιών, όπως κάνουμε για την συμπλήρωση κενών πολύ σημαντικών για το ανθρώπινο δυναμικό, εμείς θα δώσουμε τα χρήματα για να αγοραστούν και οι κάμερες και να τοποθετηθούν
2: εκεί
0: που πρέπει.
2: Έχει αργήσει αυτό λόγω του κράτους, δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχει αργήσει, έχει συγκεκριμένο χρονολόγιο. Είχε συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό. Η επικαιροποίηση των σχεδίων ασφάλειας και επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα μεγάλα ποσά δεν γίνονται απευθείας αναθέσεις. Εσείς θα έπρεπε να απαιτείτε να κάνουμε τους διαγωνισμούς και θα τους κάνουμε. Λες. Αλλά από την άλλη, εμείς ως αρμόδιο Υπουργείο που θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά, έρχομαι και σας λέω ότι μόλις έχουμε την πιστοποίηση των σχέδιων ασφαλεία και μπορούμε να τρέξουμε το διαγωνισμό, θα τον τρέξουμε και για τα ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, αλλά και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και με security, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία προτάσουν οι Πριτάνεις. Επίσης, να επισημάνω κάτι.
1: Σύντομα,
0: γιατί δεν θέλω
1: γιατί
0: να αδικήσω.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια τα ίδια. Δεν είναι όλα τα κτίρια τα ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως και στη Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη ευαλωτότητα κτίρια. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε, γιατί έχεις και κάποια άλλα πανεπιστήμια που ποτέ δεν ακούσατε κάτι να γίνεται. Και επίσης θα είναι και πολύ κρίμα για όλα τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί ο διάλογος για τα επεισόδια που είναι μεμονωμένα και λίγα, αλλά και τα υπαρκτά μας πληγώνουν και αυτά αντιμετωπίζουμε, και να χάνεται η προσπάθεια που κάνουν στην εξωστρέφεια, στο να προσελκύσουν ξένους φοιτητές για τα προπτυχιακά τους, τα μεταπτυχιακά τους. Να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου, από το οποίο αποφοιτήσαμε και αυτό θέλουμε να στηρίξουμε.
1: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτηση.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι απόλαυσε exclusive Nova Deals, Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερο.

φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξής συλλήψη, Σταυρός για Ηρακλείου έχει προχωρήσει το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται. Συνεδρίασε νωρίτερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εντείνεται η ανησυχία για ανάφλεξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εκνευρισμένος για τη στάση του Ιράν, εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια του στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε συζήτησαν. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επέμεινε ωστόσο ότι το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συμβιβασμού. Διευκρίνησε επίσης ότι η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της και την άρση των κυρώσεων. Σε 100 συλλήψεις προχώρησαν οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, κάνοντας ρεσάλτο σε πλοία ακτιβιστών που έπλυαν ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση του Λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να μιλήσουμε λίγο για τις πανελλαδικές. Καταρχάς, τώρα να ρωτήσω αν είναι όλα έτοιμα, ποια είναι όλα έτοιμα. Κάποτε είχαμε μια αγωνία αν οι πανελλαδικές θα γίνουν σωστά και αν στη νέα σχολική χρονιά τα βιβλία θα είναι στα θρανία και οι καθηγητές στις θέσεις τους.
1: Και, βέβαια, και τα κενά πάντα.
2: Παραμένουν όλα τα ερωτήματα, πρέπει να σας πω. Έχουν μειωθεί ίσως σε ένταση, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα ότι έχουμε διαχρονικά θέματα τα οποία και εμείς προσπαθούμε ως πολιτική ηγεσία να αντιμετωπίσουμε, ψάχνοντας πολύ την ουσία του ερωτήματος. Δηλαδή, γιατί παραμένει. Εντάξει, δεν έχει το θέμα του βιβλίου πλέον. Έχει αντιμετωπιστεί, έχει τον διέφαντο, είναι καλύτερα.
0: Θέμα των διορισμών,
2: το θέμα των διορισμών
0: έχετε,
2: παραμένει.
0: Γιατί
2: ενώ έχουν ήδη γίνει 45.000 διορισμοί, και εδώ συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε πριν. Εν τέλει, τι μετράει? Μετράει μια αντιπολιτευτική διάθεση να τα μηδενίσουμε όλα, που εν τέλει πόσο πιστική αυτή είναι όταν άλλος έχει το παιδί στην οικογένεια που ξέρει ότι διορίστηκε ενώ ήταν αναπληρωτής αναπληρώτερα τόσα χρόνια? Δεν έχει λυθεί το ζήτημα και πάλι θα φτάσουν στους 50.000 αναπληρωτές και φέτος τόσους φτάσαμε, γιατί έχουμε πολλές ανάγκες και στην ειδική αγωγή πλέον. Mm-hmm. Πολλά παιδιά που θέλουν παράλληλη στήριξη. Αλλάζουν οι αλλαγές στην τυπολογία του σχολείου. Όσοι γνωρίζουμε καλά την εκπαίδευση όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 45.000 διορισμοί που έγιναν από το 19 και μετά και στην ειδική αγωγή και στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, ξέρουν και τα γενικά σχολεία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Τώρα βλέπω φέτος ότι ο Δημήτρης μας ρωτάει για τους διορισμούς. Πέρσι κάναμε 10.000, φέτος θα κινηθούμε περίπου στους 5.500 διορισμούς. Πολύ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιπηρετούν, συνταξιοδοτούνται και ερχόμαστε να καλύψουμε ακριβώς την ανάγκη.
0: Τα κενά.
1: Τα πιο γρήγορα δεν μπορεί να μην γίνει, ώστε να μην χάνετε το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε.
2: Πάμε να το απαντήσουμε και αυτό, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια φέτος να φέρουμε όλες τις διαδικασίες νωρίτερα. Βάζουμε και την ψηφιακή πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουμε το καινούριο πρόγραμμα, το EduPlan. Πρέπει να σας πω και θα σας το δείξω μια μέρα, ότι έχω πλήρη εικόνα όλης της Ελλάδος, ανά τμήμα και στο δημοτολόγιο. Τι επίκειται να εγγραφεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δημογραφικό θα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματά μας και στα σχολεία. Αλλά ξέρουμε πιο νωρίς τις ανάγκες. Ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα αποσπαστούν στο εξωτερικό. Παλιά θυμάστε πόσες φορές είχαμε φέρει ως θέμα πόσο αργά πήγαιναν στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν προχτές. Νωρίτερα από ποτέ. Δουλεύουμε αυτή τη διαδικασία 4 μήνες, πραγματικά με πολύ μεγάλη συστηματική έτσι προσπάθεια. Και επειδή όλα αυτά συνδέονται με το πόσο συνεπείς εν τέλει είμαστε για τα παιδιά, κάθε Έλληνα πολίτη, όπου και αν πηγαίνει, όποιο σχολείο πηγαίνει, προσπαθούμε να κάνουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών τελευταία μέρα Αυγούστου, για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε εγκαίρως στη θέση τους, ενώ φέτος έχουν ανοίξει και οι πίνακες. Τι σημαίνει? Ανοίγουν, ξεπαγώνουν οι πίνακες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν μέσα, αν έχουν κάνει ένα μεταπτυχιακό, αν έχουν αποκτήσει παιδί, για να αυξήσουν τα μόρια τους και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγγραφούν. Ενώ στους καταλόγους και του ΑΣΕΠ και να προσληφθούν.
0: Τώρα, για τις πανελλαδικές, σας έχω ακούσει τις προηγούμενες μέρες να λέτε, το λέω με δικά μου λόγια, ότι οι πανελλαδικές έκλεισαν τον κύκλο τους ή ότι φτάνουν στο τέλος τους, στο όριό τους κλπ.
1: Και με την ευκαιρία των δύο κοριτσιών, το είπε κιόλας, που ουσιαστικά αυτοκτόνησαν.
0: Θα μιλήσουμε και για τα δύο κορίτσια. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς σχεδιάζεται και από πότε το σχεδιάζεται. Ναι. Δηλαδή, ο γονιός που έχει ένα παιδί τώρα που είναι στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου δεν θα δώσει πανελλαδικές?
2: Στη Δευτέρα και στην Τρίτη σίγουρα δεν τον αφορά το γονέα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε, συγγνώμη,
0: δεν πειράζει,
2: δεν είχα κλείσει το iPad. Οποιαδήποτε συζήτηση και να κάνουμε θα ήταν, τουλάχιστον από μεριάς μου, σας λέω που σέβομαι πάρα πολύ τους χρόνους της εκπαίδευσης, θα ήταν ανεύθυνο να την ξεκινήσω χωρίς να πω από την αρχή ότι έχουμε μπροστά μας καιρό. Εγώ η πρώτη λέω, και το έχω πει νομίζω εδώ και πολλούς μήνες, δεν ήταν θέμα επικαιρότητας η αντίδρασή μου, ότι θεωρώ ότι το μοναδικό σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχει πράγματι φτάσει στα όρια του. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε εδώ και μήνες τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, από ανεξάρτητη επιτροπή καθηγητών και πανεπιστημίου και του σχολείου, ειδικών της εκπαίδευσης. Έχει μάλιστα επικεφαλής τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι και πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανθρώπους από τις βαθμίδες, όλες τις βαθμίδες μέσα. Τι περιμένω
1: έχει
2: από αυτή την επιτροπή?
1: Έχει βγάλει αυτός ο κάτι?
2: Το Νοέμβριο θα μας δώσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος πιάνει 5 πυλώνες. Πιάνει τις υποδομές. πιάνει τα μαθήματα που τα παιδιά εξετάζονται, πιάνει την τράπεζα θεμάτων που εξετάζονται τα παιδιά, πιάνει την επιμόρφωση και την αξιολόγηση. Δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει σήμερα, θα ξεκινήσει την Παρασκευή και μετά εγώ με υπευθυνότητα θα πάω στον Έλληνα πολίτη να πω ορίστε τι σου παραθέτω. Όμως η πρότασή μας είναι.
0: Τα παιδιά που πάνε σήμερα στη Δευτέρα και
2: δεν τους αφορά αυτή η συζήτηση.
0: Δεν τους αφορά.
2: Όχι.
0: Αφορά και γιατί τα παιδιά που είναι στο μικρότερα. Δημοτικό
2: και αν έρθει μάλιστα η Επιτροπή και μου πει ότι για να κάνουμε μια μεταρρύθμιση η οποία θα μπορεί να έχει και την ψήφο, εγώ θα ήθελα και των άλλων κομμάτων όταν με το καλό έρθει για ψήφι στη Βουλή. Mm-hmm. Θα ήθελα, όπως πρόσφατα είχαμε θετική ψήφο και από το ΠΑΣΟΚ και την Πλαίσια Ελευθερίας για την ίδρυση της Σχολής Παραστατικών Τεχνών, να ευελπιστώ ότι θα έχουμε στήριξη και από άλλα κόμματα, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον όλων των παιδιών. Δεν έχει να κάνει με
1: αυτό. Προς τα πού προσανατολίζεται, δηλαδή πάντα ας πούμε προς το ID, κυρίως προς το, που λέμε.
2: Ακριβώς, λίγο πιο κοντινό ως προς τη συλλογή βαθμών, έτσι ώστε να ξανααποκτήσει ουσία το λύκειο. Θα μου πεις, μα είναι θεωρητικός αυτός ο στόχος. Δεν είναι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι έχουμε ζήσει το ίδιο σύστημα, ότι το λύκειο και ιδίως τα τελευταία χρόνια, τι είναι? Είναι εισαγωγή μόνο, είσοδος προς το πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
2: Ή το IB, γιατί πλέον και αρκετά παιδιά επιλέγουν το IB. Ελάτε όμως να δείτε ότι και στο IB και έξτρα βοήθεια ζητούν και αγωνία έχουν, αλλά απλώνεις όμως το προφίλ σου. Μπορείς να μην έχεις μόνο
1: μια
2: το
1: εξέταση,
2: μονόδρομο της τριώρης εξέτασης, που μπορεί να είσαι αδιάθετη, μπορεί να είσαι άρρωστη, μπορεί να εκείνη τη στιγμή να μην έχεις όρεξη, να μην αποδώσεις αυτό που έχεις διαβάσει. Αυτό εγώ θέλω να δώσω.
1: Και
2: να
1: είναι
2: δώσω
1: και πιο δίκαιο σύστημα το να...
2: Εμένα μου φαίνεται ότι να μπορείς, αλλά δεν είναι ότι μου φαίνεται μόνο εμένα. Φαίνεται ακριβώς το τι θα εισηγηθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν την εκπαίδευση. Εγώ μπορεί να έχω προσωπική άποψη από το λύκειο, διδάσκοντας ή ίδια πηγαίνοντας στο ίδιο σύστημα. Αλλά θέλω οπωσδήποτε τις καλές πρακτικές του εξωτερικού, από χώρες που είναι συγκρίσιμες με εμάς, οπωσδήποτε το επιστημονικό υπόβαθρο και απαραίτητος να έχουμε μια δομημένη πρόταση. Πόσα μαθήματα θα δίνουμε, τι ύλη θα διδάσκουμε, πόσα από μαθήματα αυτά θα συγκεντρώνουμε το συνολικό προφίλ για να έχουμε το εθνικό απολυτήριο. Όπως επίσης έχω εισηγηθεί και έχω ήδη εντάξει χρηματοδότηση ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό ψηφιακών γνώσεων από το σχολείο να το παίρνεις, όπως και ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητη υποχρέωσή μας να δίνουμε στα παιδιά ποιοτικές εναλλακτικές. Και αυτή ακριβώς ήταν η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν το 19, όταν ήμασταν και στο Υπουργείο με την Νίκη, ξανασυστήσαμε στον κόσμο το πρότυπο σχολείο με εξετάσεις. Και έχει τόσο καλές επιλογές πλέον ο κόσμος να διαλέξει. Τα δημόσια ονάσια πέρσι, ξεκινήσαμε με τον Κυριάκο, το συνέχισα εγώ. Όλα αυτά είναι επιλογές. Και αυτή είναι η ουσία και της ιδεολογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το δικό μας σύστημα της μιας εξέτασης με την οποία μπαίνει στο πανεπιστήμιο υπάρχει.
2: Και... υπάρχει αλλού, βεβαίως, ναι, ναι. Ναι. Και αλλού υπάρχει μεικτό σύστημα, το οποίο έχει να κάνει και με το προφίλ σου στις τελευταίες τάξεις ηλικίου, αλλά και εισαγωγικές εξετάσεις τύπου του κάθε κράτους, έτσι, στο σύνολο. Υπάρχουν και αλλού, εκεί που δίνεις απευθείας στο πανεπιστήμιο που θέλεις.
0: Πείτε μου κάτι, με τα αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία, τι σκοπεύετε να κάνετε? Και αναφέρομαι κυρίως με το τι συζητούν τα παιδιά στα σχολεία,
2: ναι,
0: πέρα από τα μαθήματα. Μας συγκλώνει σε όλη αυτή η διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη, και με αυτό άνοιξε και πάλι ένας διάλογος αν η πολιτεία έχει καθόλου στο μυαλό της το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των παιδιών στις τάξεις, και αν υπάρχει τρόπος, δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, να αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αυτά τα παιδιά πάνω στην εφηβεία.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε εμείς και στο αρμόδιο Υπουργείο, και έχοντας πολύ σχέση με παιδιά. Να ξέρετε ότι εμένα στο γραφείο μου κάθε μέρα σχεδόν είναι ένα σχολείο. Δημοτικό, γυμνάσιο, όλοι που έρχονται πολύ τα παιδιά και μιλάμε. Μας απασχολεί πρώτα απ' όλα από το 19 και μετά. Και έχοντας ξεκινήσει αυτό, το έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βάλει τους πρώτους ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς στα επαγγελματικά λύκεια. Το συνέχισα. Βάλαμε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τώρα έχουμε αυξήσει πάρα πολύ ψυχολόγους. Έχω αριθμούς εδώ, γιατί καλό είναι και ο κόσμος να ξέρει, να αξιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Οι αναπληρωτές ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία 19 με 20 ήταν 1.412. Φέτος ήταν 3.005. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη αύξηση. Οι αναπληρωτές νοσηλευτές, γιατί είναι σημαντικό, και έχουμε σχολικούς νοσηλευτές για παιδιά τα οποία το χρειάζονται. 978 το 19 και 20, φέτος ήταν 3.277. Τι σας είπα πριν, αλλάζουν οι ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Έχουν αποκτήσει μια σχέση αυτοί οι άνθρωποι.
2: Αποκτούν, θα σας πω ποια είναι η δυσκολία.
0: Τους μιλάνε τα παιδιά.
2: πρώτα απ' όλα δεν κάνουν προσωπικές συνεδρίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο. Είναι και πολύ πιο δύσκολο να χτιστεί η καθημερινότητα της σχέσης. Όμως ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί. Ξέρουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά σε συμβάντα και στην ενδοσχολική βία, αλλά και σε δυσκολίες των σχέσεων, ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει. Και πλέον έχουμε και δίκτυα που συνδέουμε με τα κεδασί μας, με κέντρα τα οποία τα παιδιά παίρνουν γνωματεύσεις, αλλά και εκεί έχουμε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Και προσπαθούμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο συστηματικά, να έχουμε κοινά πρωτόκολλα και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία των εφήβων, όπως επίσης και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα δείτε στην Ελλάδα, το είχα δει και στο προηγούμενο Υπουργείο πολύ έντονα, ότι έχουμε πολλές φορές δυνάμεις ψυχολόγου, ο οποίος είναι σε τρία διαφορετικά Υπουργεία και είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό πρέπει, θα έλεγα, τη μεγάλη διασπορά των δυνάμεων να την κάνουμε πιο συστηματική.
1: Συνέργεια
2: σίγουρα. Αλλά και κοινά πρωτόκολλα. Εγώ χαίρομαι που θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ακριβώς μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός να το κάνουμε, να αυξάνουμε συνέχεια αριθμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, τη διασύνδεση, αλλά και άλλα καινοτόμα προγράμματα, όπως πρέπει να σας πω ότι έχει λειτουργήσει στα Ιόνια και σε άλλα μέρη, τα παιδιά οι ίδιοι να γίνονται διαμεσολαβητές για τους συμμαθητές τους όταν έχουν μια διαφορά, όταν έχουν μια διένεξη, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και τα ίδια μεγαλύτερο το κομμάτι της ενσυναίσθησης, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά χαίρομαι γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα μια στρατηγική για το κομμάτι της προστασίας και των παιδιών για τα ψηφιακές προκλήσεις. Ξεκινάω κιόλας και εγώ μια δική μου καμπάνια για τα σχολεία, για τα παιδιά να ξέρουν τους κινδύνους του διαδικτύου, γιατί πολλές φορές αυτά που νιώθουν ή συζητάνε προέρχονται από εδώ, το κινητό. Προέρχονται και από αυτά τα οποία βλέπουν ως προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες. Και από την άλλη, τα σύγχρονα ζητήματά τους. Τα παιδιά προβληματίζονται για την έλευση τεχνητής νοημοσύνης. Προβληματίζονται και για τις δουλειές που θα πρέπει να βρουν στο μέλλον. Προβληματίζονται για το τι βλέπουν γύρω τους. Και ίσως αυτή η πίεση οφείλουμε και εμείς συνέχεια με τις δικές μας παρενέσεις να την ελαφρύνουμε.
1: Δώστε μας ένα λεπτό να πάμε λίγο στις διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε λίγο για τη βία έτσι, στα σχολεία, γιατί. Δεν ξέρω, αυτό το ντοκιμαντέρ που έγινε αυτό το, για την εφηβεία που έπαιξε το Netflix φέτος, ναι, που έγινε παγκόσμιο θέμα, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες και όλους τους έφηβους.
2: Σίγουρα, εγώ όμως θα κάνω ένα σχόλιο. Ή θέλετε μετά, για τα δύο κορίτσια.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες, nova.gr.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Όσων πανελλαδικές, τώρα που προετοιμάζονται, που έχουν μπροστά τους 10 μέρες.
2: Έχουμε τις τελευταίες επαναλήψεις μας, εγώ τους καλώ, με ηρεμία και ψυχραιμία να μπουν και στο ψηφιακό φροντιστήριο. Έχουμε αναρτήσει εδώ και εβδομάδες τεστ προσομοίωσης, επαναληπτικά τεστ, να δουν και από εμάς τι έχουμε να τους δώσουμε. Πολύ καλοί καθηγητές, πολύ καλές καθηγήτριες από το δημόσιο στην
1: εκπαίδευση. Είναι πολύ καλό για να εξοικειωθούν με το σύστημα.
2: Εξοικειώνονται, αλλά κυρίως κάνουν και μια τελευταία επανάληψη. Εγώ θα σας το πω και συγκινήθηκα πέρσι όταν δώσαμε τις υπετροφίες του Ίκη και ήρθε ένα παιδί με δάκρυα και η μαμά του που δεν είχαν οικονομική άνεση να έχει ενισχυτική διδασκαλία το απόγευμα αλλού και λέει: εγώ μπήκα με το ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτό το παιδί είχε πάει σε ΕΠΑΛ, μπήκε στο πανεπιστήμιο. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Ψυχραιμία, τρώω καλά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μάθω από την αρχή όλη την ύλη. Θα πάω στα σημεία που θέλω να επικεντρωθώ κυρίως. Και κλείνω και τα αυτιά μου σε αυτούς που αποφάσαν τώρα ότι θα ξεκινήσει η κουβέντα για τις πανελλαδικές, ειδικά με την προηγούμενη εβδομάδα, διότι δεν είναι καλός ο χρονισμός. Έχουμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες παιδιά τα οποία ετοιμάζονται, όπως επίσης και τα παιδάκια τα οποία δίνουν τις εξετάσεις για το IB. Θα την κάνουμε την κουβέντα για το πώς θα μπούμε στο πανεπιστήμιο και είναι πολύ σωστή, αλλά τώρα όλη η ελληνική κοινωνία δίνει τις καλύτερες ευχές και την μεγαλύτερη ζέση έτσι τις ευχές για να πάνε καλά τα παιδιά. Εμείς είμαστε έτοιμοι από κάθε τεχνικής απόψεως και από εκεί πέρα τους καλώ με πολύ ηρεμία, με καλό φαγητό και όσο γίνεται έτσι η μεγαλύτερη πνευματική διάβγεια να πάμε σε εξέταση η οποία δεν τελειώνει η ζωή.
3: Και αν δεν
2: έχουμε πολλές επιλογές.
3: Υπάρχουν και άλλες επιλογές.
2: Πάρα πολλές
3: επιλογές. Και του χρόνου υπάρχει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι τέλος του κόσμου.
2: Εγώ πάντως έχω δει παιδιά τα οποία εκείνη τη στιγμή πράγματι απογοητεύτηκαν να έχουν δει εξαιρετικές επιλογές και σε ΣΑΕΚ, δηλαδή σε δίχρονη μεταλλικιακή εκπαίδευση και μπορεί να πήγαν σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ή σε ένα κολέγιο, σε άλλες επιλογές. Δεν τελειώνει η ζωή, πραγματικά είναι μια μεγάλη πρώτη δοκιμασία, αλλά τους διαβεβαιώ ότι εκεί έξω τους περιμένει ένα πολύ λαμπρό φωτεινό μέλλον.
3: Συζητάγαμε πρόσφατα με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και μας έλεγε ότι κάθε μήνα χίλια παιδιά τα οποία είναι στα όρια της παραβατικότητας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και στο σχολείο. Υπάρχει εκεί μια.
2: Το σχολείο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας, δεν είναι κάτι άλλο.
3: Τα έχετε βρει τα κόμματα κάπως έτσι να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα.
2: Μα συμφωνούμε, δεν είναι αυτό με τα κόμματα. Να ξέρετε ότι θα το δείτε και μέσα στη Βουλή ακόμα και ακραίες φωνές. Ερχόμαστε και συναντιόμαστε στην ανάγκη και το σύστημα που έχουμε ουσιαστικά σε όλους συστήσει, είπαμε, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, καταγραφή κάθε περιστατικού και παρακολούθηση. Αλλά ακόμη περισσότερο, εγώ θα σας έλεγα, τη δικτύωση και με τις άλλες δυνάμεις, τον ψυχολόγο, τον παιδοψυχίατρο, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, το Υπουργείο Υγείας εκεί που έχει την... Αυτά είναι πολύ
1: παιδιά,
2: σημαντικά.
1: Όμως.
2: Εδώ έχεις και έχεις παιδιά τα οποία μπορεί να είναι...
1: μέσα στο σχολείο.
2: Αντιλαμβάνεσαι, μπορείς να παρατηρήσεις. Και σίγουρα κάποια πράγματα και η κοινωνία, αντιλαμβάνεστε και η οικογένεια. Εδώ θέλω να πω και στους γονείς να έχουμε όσο γίνεται και καλύτερη επαφή με το σχολείο. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Σε πολλές περιπτώσεις.
1: Να δουν κάτι να το πούν.
2: Να το πούν και να το πούν και να το πούν νωρίς. Γιατί το να μπορέσουν να καλύπτουμε απλά καταστάσεις θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην τις να τις αντιμετωπίσουμε. Η απλή αταξία από την προπαραβατικότητα στην παραβατικότητα, ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να την παρατηρήσεις και να την αποτρέψεις. Εμείς είμαστε και για τα παιδιά. Είμαστε και για τους γονείς, αλλά είμαστε και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι και οι ίδιοι πιέζονται πάρα πολύ ψυχικά. Και τα τελευταία χρόνια έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές περιπτώσεις στο σχολείο. Εμείς θα ξεκινήσουμε και σεμινάρια ψυχικής ενδυνάμωσης και των εκπαιδευτικών μας για να αισθάνονται και οι ίδιοι καλύτερα με το περιβάλλον, το οποίο κανονικά πρέπει να είναι ανεπηρέαστοι για το λειτουργήμά τους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί
3: πολύ.
1: Μας.
3: Πρέπει
1: παρακαλώ
3: να,
1: θερμά
3: να τα λέμε συχνότερα.
1: Πανελλαδικές να τα ξαναπούμε. Ναι. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε.
3: Και βλέπετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Έχουμε εκατοντάδες μηνύματα.
2: Και εδώ, επειδή βλέπω και μια ερώτηση για ένα νομοσχέδιο, να πω ότι σύντομα εμείς θα έχουμε σε διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Έχουμε και την αρμοδιότητα των θρησκευμάτων. Σημαίνει ότι θα καλύπτει το ελληνικό κράτος και το μισθό των κληρικών, οι οποίοι είναι στα πρεσβυγενή πατριαρχία. Πολύ σημαντικό η παρουσία τους εκεί και υποτροφίες ανθρώπων που είναι εκεί, αλλά και μια πολύ μεγάλη σημαντική έτσι, υποστήριξη προς τα πατριαρχεία μας τα οποία είναι εκτός Ελλάδος.
1: Σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Ζαχαράκη. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
3: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Ενώ ότι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει στο ξεκίνημα της εβδομάδας τον ήχο. Η Πέρσα Μπόλια έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Οι συντελεστές εντάχει, γιατί σήμερα έχει πολλές ειδήσεις. Είναι η αλήθεια. Και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις πριν καν βγει ο Μάιος για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Ουσιαστικά έδωσε και ημερομηνία ο πρώην Πρωθυπουργός με έναν πρωτότυπο τρόπο. Θύελα ξέσπασε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
2: Εμείς έχουμε πει ότι με τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχουμε αντιθετικές πορείες και δυνάμεις. Πρέπει να συγκλίνουμε.
3: Ακούω διάφορους βουλευτές που έρχονται εδώ και λένε διάφορα πράγματα. Ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
4: Υπάρχει ένα δίλημα. Ένα δίλημα. Συντεταγμένα ή η γραμμή της αυτοδιάλυσης και της διάλυσης.
0: Συντεταγμένα, διαλυόμαστε. Αυτά λέει ο κύριος Νίκος Παπάς. Εν τω μεταξύ, υπογραφές μάζευε το Σαββατοκύριακο και η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει στον Άριο Πάγο το καταστατικό για το κόμμα της. Θα δούμε τους πρωταγωνιστές για το εγχείρημά της και τις αντιδράσεις.
5: Μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία.
6: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί. Γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις επαρέθητες φιλορωσικές.
0: Το δικαίωμα να κηρύσει ΑΟΣ και περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος όπου θέλει θα δίνει στον Ερντογάν, όπως λένε οι πληροφορίες, ο νόμος για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αγνώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Αναλυτές σε τουρκικά μέσα το έχουν απογειώσει τις τελευταίες ημέρες.
7: Στο Αιγαίο μπορούμε να διεκδικήσουμε 152 νησιά και να έχουμε εκεί τη σημαία μας.
8: Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν έναν, ευγενή μεν, αλλά όχι έναν υποχωρητικό γείτονα, ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μην ανεχθεί παιχνίδια σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών του δικαιωμάτων.
0: Και ανταλλαγή απειλών έχουμε το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Τραμπ και Ιρανών. Πάρε τα πλοία σου από τον Περσικό, αλλιώς θα τα στείλουμε στο βυθό, του λένε οι Ιρανοί. Ετοιμαστείτε για δεύτερο γύρο βομβαρδισμών, τους απαντάει ο Τραμπ. Στα ύψη εντωμεταξύ βρίσκεται το πετρέλαιο.
9: Παρασκευή, Σάββατο ήμασταν αισιόδοξοι. Τιμολόγια πτωτικά. Και Δευτέρα, Τρίτη, μετά αρχίζει τσουκουτσούκου να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή απλία μόλι διατική 2.12-2.13.
0: Και στο ξεκίνημα της εβδομάδας να δούμε πως έχει και κατάσταση εκεί έξω όπου βρίσκεστε, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας ταλαιπωρείστε. Διάψευσέ με, Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα.
10: Καλή εβδομάδα, δεν μπορώ να σε διάψω. Δεν μπορώ.
0: Κλέβεις εκκλησία εντωμεταξύ, αν πεις ότι...
10: έτσι είναι. Αλλά θα σε εκπλήξω, αυτό μπορώ να το κάνω. Γιατί το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι στην βάρη επί της ουσίας. Η βάρη Κοροπίου, λοιπόν, προς το Κοροπί, κατά μήκος της βάρης, έχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό, κυρίως στον περιφερειακό δρόμο. Ξέρουν όσοι περνούν από εκεί τι εννοώ. Είναι ακινητοποιημένος. Εάν κάποιοι θέλουν να αποφύγουν αυτή την καθυστέρηση, μπορούν να κάνουν τον κύκλο από τα λιμανάκια. Είναι όμορφη βόλτα, όμορφη ημέρα, και να βγουν από την άλλη μεριά της βάρης και να συνεχίσουν προς την Ευελπίδων. Τι άλλο έχουμε? Είχε ακινητοποιηθεί ένα λεωφορείο στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισού, στην περιοχή του Ρέντι, με αποτέλεσμα μέχρι να πάει στην άκρη να πάνε τα συνεργεία, τα ανάλογα, η όβο, οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, ήδη έγινε ένα τροχαίο, δεν περίμεναν κάποιοι πως θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα μπροστά τους και ήδη έχει γίνει ένα τροχαίο. Να προσέξουμε λιγάκι το σημείο. Η Κόνωνος στον Πειραιά είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Πειραιά, προφανώς, από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, και στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, που έχει αρκετή κίνηση, τη Σταδίου και την κάθοδο της Αρδιτού Σπύρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μη χειρότερα που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζω κυρίες και κύριοι το υπόλοιπο της εβδομάδας να είναι καλύτερο για όλους μας. Και εμείς θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο όχι με τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, θα πάμε και εκεί, αλλά με μια είδηση που προέκυψε λίγο νωρίτερα στην Κρήτη. Φαίνεται πως εκεί υπάρχει εξέλιξη ή σχεδόν έχει ολοκληρωθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχει συλλάβει η αστυνομία μια ομάδα ανθρώπων που πιθανότατα είναι και συγγενείς μεταξύ τους και που κατηγορούνται για σωρία βαρύτητα των αδικημάτων που ξεκινάνε αυτά τα αδικήματα από εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. Προσέξτε όμως, και αυτό εξηγεί και την παρουσία του Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο, επειδή το έχει ερευνήσει πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Σουλιώτης και στην Καθημερινή και στο Sky το θέμα, καταλήγουν όλα αυτά στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ενημερωθήκαμε και εμείς νωρίτερα σήμερα ότι πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση στην Κρήτη από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Το αποτέλεσμα της οποίας ήταν να συλληφθούν τρία άτομα, είναι θείος και τα δύο νύψια, δηλαδή όπως είπες και εσύ είναι, έχουν στενή συγγενική σχέση, είναι από το χωριό Βορίζια που μας είχε απασχολήσει πριν από μερικούς μήνες με αφορμή την φωνική διαμάχη μεταξύ των μελών δύο οικογενειών. Οι συλληφθέντες σε αυτήν την υπόθεση δεν σχετίζονται με κάποια από τις δύο οικογένειες. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα του εκβιασμού, του εμπρισμού και της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως είπες και εσύ...
0: Μισό λεπτό, ο εκβιασμός και η ξυλοδαρμή και αυτά, όχι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
11: όχι, όχι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κολλάει το απάτη.
11: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι διαφορετικές κατηγορίες, είναι εκβιασμός, εμπρισμός και απάτες σε σχέση με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πώς ταιριάζουν όλα αυτά,
11: εάν πρέπει εντάχει, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή είναι σε εξέλιξη και δεν έχουμε προλάβει να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Εάν πάντως έπρεπε να συμπυκνώσω την δράση τους όπως τουλάχιστον περιγράφεται από τους αστυνομικούς, θα σου έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι άντρες τρομοκρατούσαν τους συγχωριανούς τους, τους εκβίαζαν και τους αποσπούσαν εκβιαστικά τα χωράφια που είχαν στην ιδιοκτησία τους, τα οποία στη συνέχεια δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφάνιζαν δηλαδή ως μισθωμένα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως λέμε, στις δηλώσεις με τις οποίες αξίωναν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβγαζαν επιδότηση την οποία και εισέπραταν οι ίδιοι.
0: Πήγαινα στο Γιάννη Σουλιώτη, του λέγανε θέλεις δεν θέλεις, το χωράφι σου θα το πάρω εγώ και θα το δηλώσω για να πάρω επιδότηση.
11: Ναι, ναι.
0: Και αν δεν θέλεις, μπορεί να υπήρχαν και συνέπειες για σένα.
11: Αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή φαίνεται να έχουν χρησιμοποιήσει βία και να έχουν βάλει φωτιά στις περιουσίες συγχωριανών τους που τους αρχικά τουλάχιστον δεν είχαν υποκύψει τον εκβιασμό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία φέρεται να έχουν εισπράξει το διάστημα από το 2021 μέχρι και τώρα περίπου μισό εκατομμύριο, 580.000 ευρώ, κυρίως υπό μορφή επιδοτήσεων.
0: Ναι, αρκετά τα χρήματα. Εκ πρώτης δεν συνδέεται με τις περιπτώσεις της Κρήτης που είχες ερευνήσει εσύ, Μεσοκύρ και τα λοιπά.
11: Μοιάζει ότι εδώ δεν έχει να κάνει με το... Δεν είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στον πυρήνα της απάτης.
0: Ναι.
11: Αλλά ίσως αν θέλεις δείχνει το πόσο απλωμένη ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστή παρατήρηση.
11: Κρήτη,
0: ναι, ναι, ναι.
11: Που σε τέτοιο βαθμό κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που ήταν απλά εκβιαστές, φρόντιζαν μέσω του εκβιασμού να παίρνουν και αυτοί χρήματα από τις επιδοτήσεις.
0: Σωστό, σωστό. Και μας είπες ότι την εξάρθρωσε το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος.
11: Ναι, αν θυμάσαι μετά την υπόθεση στα Βορίζια είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ότι ένα τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη, ότι θα αναβαθμιζόταν και ότι θα γινόταν διεύθυνση, είναι ουσιαστικά η πρώτη δουλειά.
0: Οπότε έβγαλε την υπόθεση, καινούργια
11: υπόθεση που φέρνει στο φως η διεύθυνση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης για αυτή την περίπτωση που νομίζω ότι και τις επόμενες ώρες θα μας απασχολήσει, γιατί όπως είπε ο Γιάννης μόλις τώρα έρχεται στην επιφάνεια. Ναι, μεν δεν είναι το μόντους αυτό που είχαμε συνηθίσει με γραφεία, κίδα, πάτες, πλαστά έγγραφα, αλλά όπως είπε ο Γιάννης είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό το πώς λειτουργούσαν τα διάφορα κυκλώματα σε κάθε πεδίο προκειμένου να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Και να έρθουμε τώρα στις εξελίξεις, στις επιταχυνόμενες όπως φαίνεται εξελίξεις που αφορούν τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θα αρχίσουμε από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Διαβάζω χθες στην Καθημερινή άρθρο. Οι ανακοινώσεις δρομολογούνται, έλεγε στην Καθημερινή της Κυριακής ο ρεπόρτερ, πιο νωρίς από τη 17η Ιουνίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου, εννοείται Τσίπρα. Κάποιοι έχουν κυκλώσει ήδη στα ημερολόγια τους την 26η Μαΐου. Και επειδή τα γραπτά μένουν, καλώς ήρθες Αντώνη Ατζολέτο. Εσύ το υπογράφεις το για ακόμη μια φορά και εσύ επειδή τώρα και λόγω χαρακτήρα, αλλά... Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται εδώ. Οι ακροατές του Sky έχουν την τύχη να σε ακούν και είσαι πολύ ακριβής στο ρεπορτάζ σου. Και λέω, επιβεβαιώθηκες σε λιγότερο από ένα 24ωρο, γιατί είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα με ένα πρωτότυπο για αλήθεια έναν τρόπο. Να το ανακοινώνει. AI. Δεν είναι αληθινά τα πιτσιρίκια.
12: Όχι, AI είναι.
0: Δεν πρόλαβα να το δω καλά το βίντεο. Νομίζω ότι έβαλε δύο πιτσιρίκια με μπλουζίτσες. Ίσως μπορεί κάποιος να μην το έχει δει. Είναι δύο παιδάκια που φοράνε αθλητικές μπλούζες και το ένα έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5 και τα έχει δίπλα-δίπλα, δηλαδή 26-5. Αυτό που αναφέρεις.
12: Άρα λοιπόν την επόμενη Τρίτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πιθανότητα στο Θησείο, με κρέα θέα την Ακρόπολη. Αυτή είναι η τοποθεσία που έχουν σημαδέψει στη Λεωφόρο Αμαλίας. Περιμένουν την τελική έγκριση από ό,τι μαθαίνουμε. Πήγαν όλα πιο μπροστά και πήγαν όλα πιο μπροστά γιατί από τη μία υπάρχει πάντα η απειλή των εκλογών. Από την άλλη υπάρχουν και τα άλλα κόμματα τα οποία και αυτά ερίζουν για τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι το κόμμα της Χαριστιανού, της Μαρίας Χαριστιανού, που τα γεννητούρια του θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα σε πάω μετά στην κυρία Χαριστιανού.
12: Και είναι βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ξεκάθαρα δεύτερος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει αφήσει πολύ πίσω την πλεύση Ελευθερίας και μετά το συνέδριο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ενωμένο, τσιμπάει δημοσκοπικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν μονόδρομος στο να το τρέξει και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ίσως είναι και το ενδεχόμενο ότι πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές το Μάρτιο, ξέρω εγώ πότε το 27, μπορεί το Σεπτέμβριο. Οπότε πρέπει να είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί ένα μήνα πριν τις εκλογές πώς θα στήσει μηχανισμό και όλα αυτά. Οπότε μπορεί να είναι.
12: Όχι.
0: Ναι. Οπότε μας λες το Θησείο πιθανότατα.
12: Πιθανότατα, ναι.
0: 26 Μαΐου η ανακοινώση, επίσημες
12: ανακοινώσεις. Θα υπάρχει μια διακήρυξη την οποία προφανώς μετά θα κληθούν διαδικτυακά να την υπογράψουν όσοι θέλουν ώστε να γίνουν μέλη του κόμματος.
0: Τότε φαντάζομαι θα ανακοινωθεί και το όνομα.
12: Ναι, ναι, και το όνομα, τα πάντα, τα πάντα.
0: Στις 26 δεν θα 26, το πάει.
12: Ναι.
0: Ξέρεις τι λέω, γιατί σου ζήτησα για την κυρία Καρσία, να το πάμε λίγο μετά, για να σταθούμε λιγάκι στα του χώρου του συγκεκριμένου και πιο συγκεκριμένα ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακούσεις μαζί μας, είναι ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΜΕΓΑ, και ο κύριος Μπάρκας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στο ΣΚΑΙ. Νομίζω από αυτά που θα πούνε, θα ακούσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τόσο καλά.
13: Πάμε σε μια καινούργια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Είναι πιθανό, κύριε Χασαπόπουλε. Τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
15: Εγώ δεν αρνούμε το γεγονός ότι ο Άλεξ Τσίπρας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον χώρο της κεντροαριστεράς και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, και βεβαίως θα τοποθετηθώ και εγώ σαν βουλευτής. Δεν νομίζω ότι χωράει πλέον μια άλλη διάσπαση. Δηλαδή έχουμε τόσες διασπάσεις που έχει χορτάσει ο κόσμος. Νομίζω ότι είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε στο αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακούσαμε δύο βουλευτές, μάλιστα ο ένας στην ερώτηση του Ιορδάνη στο ΜΕΓΑ είπε ότι μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση.
12: Η πλειοψηφία των βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σαφώς βλέπουν το μέλλον τους στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ είναι το δύσκολο. Η φόρμουλα που θα βρεθεί προκειμένου να γίνει αυτή η μετάβαση, με δεδομένο το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα, σχηματισμούς και φορείς. Από την άλλη ακούμε ιδέες όπως του κυρίου Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση. Υπάρχουν άλλες ιδέες χωρίς να γίνονται πιο συγκεκριμένες για κάποιο είδους συγχώνευση. Ελπίζουν προφανώς και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, να βάλει νερό στο κρασί του την τελευταία στιγμή για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μιλήσει μόνο για πρόσωπα τα οποία θα μπουν στο κόμμα του χωρίς όμως προαπαιτούμενα, χωρίς να ζητάνε θέσεις και όλα αυτά τα οποία έχει ξεκαθαρίσει.
0: Και αφού έχουν παρετηθεί, νομίζω.
12: Και αφού έχουν παρετηθεί.
0: Άρα μπορεί να δούμε, γιατί τώρα ανακοινώνει κόμμα.
12: Ναι.
0: Μπορεί να δούμε να έρχονται και κάποιες παρετήσεις.
12: Δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Δηλαδή δεν αποκλείεται κάποιος να βγει πιο μπροστά, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εκφραστεί.
0: Δηλαδή θα πηγαίνουν σε συγκεντρώσεις,
12: ναι.
0: Θα πηγαίνουν σε ομιλίες τους και θα έχουν την ταυτότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ναι, απλώς έχουν εκφραστεί ενστάσεις και από τους βουλευτές, με δεδομένο το γεγονός ότι ειδικά πολλοί βουλευτές επαρχίας ζουν από τη βουλευτική αποζημίωση. Αν οι εκλογές πάνε του χρόνου τον Απρίλιο, είναι σχεδόν ένας χρόνος. Δεν είναι τόσο απλό για κάποιον έτσι απλά να παραδώσει,
0: ναι,
12: την έδρα του. Αυτά τώρα σε συζητήσεις που γίνονται στα πηγαδάκια των βουλευτών. Αν κάποιος βγει πιο μπροστά και κάνει την αρχή και ακολουθήσουν και άλλοι, και αυτό δεν αποκλείεται.
0: Ναι.
12: Ενδεχομένως να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να δουν αν θα έχουμε εκλογές πιο νωρίς. Αυτό θα ξεκλειδώσει κάποια πράγματα σίγουρα. Αλλά σίγουρα οι εξελίξεις θα τρέξουν, γιατί είναι και αυτή η διαγραφή του Παύλου Πολάκη που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, που λειτουργεί σαν επιταχυντής. Ο Παύλος Πολάκης είναι ξεκάθαρος ότι με νύχια και με δόντια θέλει να κρατήσει την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι σε αυτά που πρεσβεύει η πλειοψηφία του, ναι, του κόμματος.
0: Μάλιστα, οπότε να δούμε πώς θα δημιουργηθεί το τοπίο, είναι ακόμα λίγο θολό. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες ότι στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, στενή της συνεργάτηδα, η κυρία Γρατσία, δικηγόρος, μαζεύει υπογραφές.
12: Ναι, γιατί θα ανακοινώσει την Πέμπτη. Είδαμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σίγουρα επενδύει σε ένα πατριωτικό, πιο συντηρητικό κοινό. Νομίζω φαίνεται αυτό και από τα πλάνα τα οποία, ναι, είδαμε, και με στελέχη που πρεσβεύουν αυτό το χώρο. Όπως επίσης έχει βάλει γερά το πόδι της και στον αντισυστημικό χώρο, που τη στηρίζει όλο αυτόν τον καιρό με αντίπαλο εκεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από την άλλη, βέβαια, από τη στιγμή που ισχύουν και οι πληροφορίες ότι έχει και στελέχη προερχόμενα από τα χώρα της αριστεράς, καταλαβαίνουμε ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορους χώρους και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό, βέβαια, ναι, μπορεί να γίνει πράξη.
0: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τα δύο κόμματα τα οποία ουσιαστικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά θα μπει σφραγίδα για το μένα Αλέξη Τσίπρα, όπως είχε προαναγγείλει ο Αντώνης στις 26 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω σήμερα αναβλήθηκε η κατάθεση των υπογραφών στον Άριο Πάγο, του καταστατικού δηλαδή, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως υπόθηκε. Οπότε μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Η κυρία Καριστιανού, η οποία σε ένα live στο κοινωνικά δίκτυα, την ώρα που ερχόταν κόσμος στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, της δικηγόρου, να υπογράψει το καταστατικό, κάποιος έκανε live, μετέδε δηλαδή ζωντανά στο κοινωνικά δίκτυα, και είπε:
16: ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
0: Εκείνος που έκανε το live και κρατούσε το κινητό για να δηλώσει η κυρία Καριστιανού όσο την ακούσαμε να λέει, ήταν ο κύριος Σιουρδάκης. Ο κύριος Σιουρδάκης είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Στον ίδιο χώρο ήταν και ο κύριος Αυγερίνος, ο συνάδελφός μας, ο ανταποκριτής αρκετών μέσων και του Open στη Μόσχα, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος. Που λένε πληροφορίες ότι θα έχει και έναν ρόλο κεντρικό στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επανέρχομαι στον κύριο Σιουρδάκη. Επαναλαμβάνω, εκείνος έκανε το live στα κοινωνικά δίκτυα.
17: Μεταδίδω live. Okay.
18: Δεν είναι κάτι άλλο.
17: Θα αρχίσει να μπαίνει τώρα κόσμο.
0: Εκεί πάνω πάτησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σχολίασε.
17: Μου στείλα να δω εγώ τη live μετά, yeah. Πάτησα να δω τη live μετά και το λογαριασμό σου ήταν γραμμένο στα ρώσικα.
19: Oh. Καλά, δεν θυμάμαι.
17: Είχε γίνει πριν το μεγάλο συλλαλητήριο που είχε βγει η Εθνική Επιτροπή Κυβερνών Ασφάλειας, ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που καλούσαν τον κόμμα να κατέβει στα συλλαλητήρια και που μετά απεδείχθηκε ότι η λογαριασμή αυτή ήταν από ξένη χώρα.
19: Η
17: πιθανότερη εκδοχή προέλευση των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Άρα γι' αυτό συνέστε. Θέλει να πει. Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Ο Βελόπουλος είχε για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στον χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα.
0: Αυτά με τα δύο νέα κόμματα. πως σχολιάζονται και από πολιτικούς φίλους και από τους πολιτικούς αντιπάλους. Για να πάμε τώρα στα της κυβέρνησης και είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι Σπύρο.
0: Είχαμε το συνέδριο, θα σου ζητήσω και μια αποτίμηση με βάση τα όσα είδες και τις εκτιμήσεις σου και το σχόλιο σου, αλλά θέλεις, μιας και ο Αντώνης πριν από λίγο είχαμε τα κόμματα που είναι τώρα στα γεννητούρια, Τσίπρας, Καριστιανού, θέλεις να ξεκινήσουμε από εκεί, να μας πεις λιγάκι και την οπτική όπως τη βλέπεις το ρεπορτάζ, δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης.
18: Κοιτάξτε, οι διαρροές από την κυβέρνηση για πιθανές εκλογές του Σεπτέμβριο δημιούργησε τις συνθήκες να ανοίξει το μπουκέτο των κομμάτων τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.
0: Λες ότι αυτό τους οδήγησε να βγουν μπροστά,
18: Είναι και αυτός ένας λόγος που επισπεύδει κινήσεις. Είναι δεδομένο και νομίζω και συνυπολογισμένο. Στην κυβέρνηση τον έχει απλωθεί όλη η τράπουλα νωρίς στο τραπέζι. Νομίζω ότι βοηθάει τον σχεδιασμό της. Γιατί ξεκαθαρίζει το πολιτικό σκηνικό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 3, 4, 5, 10, ανάλογα που θα αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να γίνουν εκλογές, μήνες μπροστά σου, να αντιμετωπίσεις αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους, να αναδείξεις κάποια θόλα σημεία, παρά ένα μήνα πριν τις εκλογές ή 1,5 να εμφανιστεί ένα κόμμα ως κόμμα διαμαρτυρίας και να μπορέσει να συγκεντρώσει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και να καταγράψει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πλήττοντας και την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος. Άρα λοιπόν ως προς αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι θετικά βλέπουν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει εγκαίρως το πολιτικό τοπίο, με εξαίρεση το αν θα κάνει ή όχι, που είναι πιθανό, κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι. Παρακολουθώντας και τις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, και θέλω την προσωπική σου άποψη, πιστεύεις ότι κάποιο από τα... Μάλλον, επειδή είπες Σαμαράς, η εκτιμήση είναι ότι θα προχωρήσει τελικά ο πρώην πρωθυπουργός.
18: Υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις ότι είναι πολύ πιθανό ο κ. Σαμάρας να προχωρήσει αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα.
18: Και αυτό παίζει ρόλο στο γεγονός πως ο κ. Σαμάρας και έναν μηχανισμό διαθέτει γενικότερα στη χώρα και στελέχη τα οποία μπορούν να τρέξουν εκλογικά, και ο ίδιος δεν έχει ζήτημα και αναγνωρισιμότητας και κατάθεσης θέσεων οι οποίες θα πρέπει να αποσαφινιστούν στο εκλογικό σώμα. Έχει πολύ συγκεκριμένο προφίλ.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω την εκτίμησή σου, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, μπορούν να κάνουν, να επηρεάσουν, πώς να το πω, την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα νέα κόμματα, αν όχι όλα πια?
18: Καλά, με το κόμμα Σαμάρα προφανώς μπορεί να το επηρεάσει. Μπορεί να πάρει πιο εύκολα μια ψήφο διαμαρτυρίας και ένα λόγο που αισθάνεται το πολιτικό σκηνικό την στιγμή των εκλογών. Δεύτερον, με τα νέα κόμματα δεν είναι μόνο, Σπύρο, το αν κάποιο από αυτά θα πάρει ψήφους που θα μπορούσε να τους πάρει η Νέα Δημοκρατία από εκεί απαραίτητα. Ας πούμε, σε ένα κόμμα Τσίπρα, δύσκολα ψηφοφόροι που λένε με σιγουριά θα ψηφίσουν Αλέξη Τσίπρα, αν δεν έκανε κόμμα θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Είναι όμως και το πώς γίνονται, διαμορφώνονται ισορροπίες με βάση και τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, όσα περισσότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο πιο δύσκολη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο πύχης για την αυτοδυναμία που είναι ο στόχος Νέας Δημοκρατίας. Το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή διαμορφώνει και τις ισορροπίες, ποιοι θα μπορούσαν και θα μπορούσαν να είναι συμμαχίες επόμενης μέρας. Άρα, ως προς αυτό, προφανώς και επηρεάζουν όλοι όλους.
0: Ναι.
18: Και ένα ξεκαθάρισμα της δεύτερης θέσης επίσης νωρίς σχηματοποιεί και τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, το βασικό αντίπαλο, με τον οποίο θα κοντραριστεί την προεκλογική περίοδο, ο οποίος είναι ο αντιπαλός στην ουσία. Ασχέτως αν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πολλές φορές δεν μας αφορά η μάχη της δεύτερης και της τρίτης θέσης, προφανώς όμως αυτή και ρόλο θα παίξει και θα καθορίσει και ένα κομμάτι της τακτικής την οποία θα ακολουθήσει και της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνόν κόμμα την προεκλογική περίοδο.
0: Και τέλος για το συνέδριο, Γιάννη, τι μπορούμε να πούμε τώρα που τελείωσε?
18: Ήταν μια προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα, είναι συμμαχίες επόμενης μέρας. Άρα ως προς αυτό προφανώς και επηρεάζουν όλοι όλους.
0: Ναι.
18: Και ένα ξεκαθάρισμα της δεύτερης θέσης επίσης νωρίς σχηματοποιεί και τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, το βασικό αντίπαλο. Με τον οποίο θα κοντραριστεί την προεκλογική περίοδο, ο οποίος είναι ο αντιπαλός στην ουσία. ασχέτως αν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πολλές φορές δεν μας αφορά η μάχη της δεύτερης και της τρίτης θέσης. Προφανώς όμως αυτή και ρόλο θα παίξει και θα καθορίσει και ένα κομμάτι της τακτικής την οποία θα ακολουθήσει και της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνών κόμμα την προεκλογική περίοδο.
0: Και τέλος για το συνέδριο, Γιάννη, τι μπορούμε να πούμε τώρα που τελείωσε?
18: Ήταν μια προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ

0: Συνέδριο Γιάννη, τι μπορούμε να πούμε τώρα που τελείωσε?
1: Ήταν μια προετοιμασία πρώτον του κομματικού μηχανισμού να ξεκινήσει τις μηχανές άμεσα, ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί το δημοσκοπικό έδαφος που έχει να καλύψει η Νέα Δημοκρατία, παρότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα, αλλά έχοντας ως στόχο την αυτοδυναμία όπως διατυπώνεται, είναι σημαντικό. Δεύτερον, είναι όπως ο κ. Μητσοτάκης έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το δίλημα, το οποίο θα δούμε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα, δηλαδή ότι οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν για το ποιο πρόσωπο θα είναι ο Πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Και προφανώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να δείξει ότι προχωρά ενωμένη, συνεκτική, με ένα συγκεκριμένο στόχο που είναι η νίκη στις εκλογές. Και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν, βεβαίως, δείχνοντας και πού θα κοιτάξει όλη αυτή την περίοδο. Πρέπει να σου πω ότι θα κοιτάξει ιδιαίτερα στο μεσαίο χώρο. Νομίζω και οι παρενέσεις του κυρίου Μητσοτάκη προς τα στελέχη να μην μπαίνουν στο κλίμα οξύτητας που υπάρχει στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Να μην στις τηλεοπτικές παρουσίες επικρατεί από την πλευρά τους η ένταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του πώς απευθύνεται στο μεσαίο χώρο, μαζί με τα διλήμματα και την προοπτική της σταθερότητας της χώρας. Νομίζω ότι κοιτάει πλέον ξεκάθαρα εκεί όπου και είναι ένα κομμάτι του ψηφοφόρου που έχει απομακρυνθεί. Και είναι και το κομμάτι του ψηφοφόρου που του έδωσε τις πολύ μεγάλες νίκες και το 19 και το 23.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γιάννης Καντέλης. Νομίζω στο ίδιο πνεύμα, έτσι όπως μας το περιγράψε το Γιάννης, ήταν και τα όσα είπε το πρωί ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Airport του Σάλτε.
2: Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, και παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανες παλιότερα, κοιτάζουν μπροστά και λένε πού μπορώ να ακουμπήσω τις ελπίδες μου. Λοιπόν, αυτό είναι που λέμε.
0: Διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε. Και μετά της οικονομίας έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της βενζίνης, έχουν φτάσει στα 2,13-2,14 έχει πάει η αμόλυβδη, αλλά να δούμε και τι γίνεται με τη γείτονα. Πληθαίνουν οι φωνές αναλυτών για το τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που φέρνει ο Ερντογάν, μπορεί και μέσα στον Ιούνιο.
3: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
6: Sky 100,3.
7: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
3: Επιστρέφουμε λοιπόν με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας και θα πάμε αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί είναι πολύ αποκαλυπτική η ανάλυση και του Μανώλη και του Βασίλη Νέδου, εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι στην Καθημερινή, για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις της Άγκυρας σχετικά με αυτό το νόμο για την λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Προσπαθούμε να εκμεύσουμε τους στόχους της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα και τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από το νέο νομοσχέδιο, το οποίο φαίνεται θα έρθει στις αρχές του Ιουνίου, αν δεν αλλάξει κάτι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται το πλαίσιο. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν και το εννοώ αυτό, διότι αν ακούσουμε τους αναλυτές για τις επιδιώξεις Άγκυρας, πραγματικά είναι να απορρέσει κανείς. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο ακούσαμε στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση ότι η Τουρκία μπορεί να φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει 152 νησιά, νησιές και βραχονησίδες, ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει τα πάντα στο Ανατολικό Αιγαίο κτλ. Αυτό που μαθαίνουμε και σήμερα, γι' αυτό και ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός, δηλαδή και σήμερα το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται, είναι ότι το νομοσχέδιο θα έχει, φαίνεται, τουλάχιστον 6,14 σημεία. Θα περιγράφει την υφαλοκρηπίδα την ΑΟΣ. Θα δίνει πράγματι δικαίωμα στον Ερντογάν για ειδικό καθεστώς σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ. Δηλαδή, εδώ είναι το Αιγαίο. Δηλαδή, σε άλλες περιοχές έχει κηρύξει ΑΟΣ η Τουρκία. Το μόνο σημείο που δεν έχει κηρύξει είναι το Αιγαίο, και εκεί φαίνεται ότι όπως τα θαλάσσια πάρκα που σχεδιάζει η Ελλάδα να μπορεί να κάνει παρόμοια πράγματα η Τουρκία σε περίπτωση που χρειαστεί. Δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνει τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό θα υπάρχουν οι βασικοί κανόνες, λένε, οριοθέτησης που θα ληφθούν υπόψη και σε περίπτωση που υπάρξουν διαβουλεύσεις οριοθέτησης με την Ελλάδα στο Αιγαίο, δηλαδή μια γενική περιγραφή της κατάστασης. Θα επιχειρηθεί να δημιουργηθεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο απέναντι στα βήματα της Ελλάδας για θαλάσσια πάρκα και περιοχές απαγόρευσης αλίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, αυτό δηλαδή είναι στόχος, είναι βασικός στο Αιγαίο. Εκεί συμφωνούμε με τους συνομιλητές μας, να σας πω, στο ρεπορτάζ μας. Η Ελλάδα τώρα το πού μπορεί να φτάσει είναι στην ευχέρεια του Ερντογάν.
3: Δίνει την ευχέρεια στον Ερντογάν. Ακριβώς. Να κινηθεί εκείνος με βάση τη στρατηγική του, την τακτική του, τις επιδιώξεις του.
4: Οπωσδήποτε, γι' αυτό το ονομάζουν δόγμα Γαλάζιας Πατρίδας. Γι' αυτό λένε ότι υπάρχουν επιδιώξεις της Άγκυρας. Αλλά πραγματικά από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, από το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης μέχρι και Αναλυτές, ακούμε πράγματα τα οποία αν ενταχθούν στο νομοσχέδιο, όπως λένε, εντάξει, νομίζω ότι εκεί τα δεδομένα θα αλλάξουν, δεν θα ταραχθούν μόνο τα ηρεμα νερά, πάμε σε άλλη φάση. Και αυτό το εννοώ. Νομίζω ότι θα επικρατήσει κάποια δυσλογική όταν ακούμε τους Τούρκους να μας καθησυχάζουν και να λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στις θέσεις της Τουρκίας, δεν θα έχει κάτι νέο το νομοσχέδιο. Βεβαίως ακούγεται πολύ ωραίο, και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και ευχόμαστε, αλλά επειδή στις γνωστές της Τουρκίας υπάρχουν και ζητήματα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, νομίζω εκείνα θα ενοχλήσουν αν περιγράφονται στο νομοσχέδιο όπως το λένε. Και αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
3: Ναι, προφανώς, για να δούμε και στη λεπτομέρειά του, γιατί μπορεί μερικά πράγματα να διαμορφωθούν και με βάση ή κάποιους διάβλους επικοινωνίας ή και την παρέμβαση άλλων και από τις άλλες πλευρές του Ατλαντικού. Οπότε μένει να δούμε το τελικό σχήμα. Σε κάτι που ούτως ή άλλως εσύ είχες προειδεάσει, γιατί είχες μεταφέρει και εδώ στο Sky 100,3 στους ακροατές μας και στην Καθημερινή και στους τηλεθεατές του Sky, τις προθέσεις από τις αρχές κιόλας Μαΐου, τις προθέσεις Άγκυρας να ρίξει το βάρος στο Αιγαίο, με δηλώσεις, ναι, τότε θυμάμαι, αξιωματούχων Τούρκων που έλεγαν ότι εντάξει, μόλις τελειώσει η ιστορία με το Ιράν, εμείς ξεκινάμε για Αιγαίο.
4: Θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών θα ασχοληθούν με το Αιγαίο. Δημοσίευμα της Καθημερινής στις 4 Μαΐου. Το οποίο δεν είναι, γιατί μας είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ η ατζέντα ήταν το Ιράν. Λέγαμε τι γίνεται. Τελικά ήταν αυτό. Δηλαδή τελικά ήταν πράγματι. Φαίνεται ότι έχουν ενοχλήσει τα βήματα της Αθήνας, θαλάσσια πάρκα, επιπλέον στρατιωτικοποίηση των νησιών με Ισραηλινό όπλα.
3: Και η εμβάθυνση των συμμαχιών, με Γαλλία, εδώ Μακρόν, το Ισραήλ, όλα αυτά.
4: Είναι και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Ναι. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει κάπως, λένε, να απαντηθούν. Ναι. Δούμε.
3: Υπάρχει και μία ενόχληση, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου, αυτό, για τη νέα επέμβαση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού σε πλοία ακτιβιστών. Πήγαιναν στη λωρίδα της Γάζας και...
4: Ναι, βεβαίως, και πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μία ανακοίνωση.
3: Α, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, λες.
4: Βεβαίως, όπου καταδικάζει φυσικά την επίθεση, κατηγορεί για άλλη μια φορά το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, θέλει να παρεμβαίνει οπουδήποτε και να συμβαίνει κάτι για τη Γάζα. Καταδικάζουμε την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, λέει η Άγκυρα, παγκόσμιο στόλου. Ο Ισραήλ περιλαμβάνει πολλές από 40 χώρες. Οι πολιτικές και επιθέσεις του εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως την παρέμβασή του και να απελευθερώσει άνευ όλων τους κρατούμενους συμμετέχοντας στο ρίσκο. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μας που βρίσκονται στο ρίσκο και παρακολουθούμε ζενά τη διαδικασία σε συνεργασία με άλλες χώρες, λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
4: Ήμουν έτοιμος.
3: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είμαι απολύτως σίγουρος. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει κάτι, Μανώλη Κωστίδη. Απολύτως.
4: Όλα μπορεί να συμβούν. Αλίμονο. Απλά είχα διαβάσει την απολύγη όταν ανακοίνωσε και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, ναι, δημιουργείται ένα κλίμα από την πλευρά της Άγκυρας και μέσω επίσημων πηγών, όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αλλά και μέσω των καναλιών, των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, δημιουργείται ένα κλίμα ότι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα θα προσπαθήσει να βάλει τη βούλα του νόμου στις αμφισβητήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ακόμη και νησιά, λένε οι Τούρκοι, ότι με αυτό το νομοσχέδιο 152 νησιά του Αιγαίου θα τα πάρουμε εμείς. Αυτά λένε στις τηλεοράσεις οι αναλυτές τους, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Και τώρα θα δούμε με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη το πώς διαμορφώνεται το κλίμα στο πεδίο της οικονομίας αυτή τη φορά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
3: Θέλεις να ακούσουμε μαζί έναν Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος βενζινοπολών Αττικής που ήταν στην ΕΡΤ, για να μας κάνει την εισαγωγή στη συζήτηση.
6: Η τιμή θα ξεπεράσει για τη βενζίνη το 2 ευρώ και 10 λεπτά. Αυτό οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που υπάρχει στην περιοχή του κόλπου, γιατί δεν υπάρχει καμία κινητικότητα. Και αυτό κρατάει τις τιμές σταθερά στα 110 δολάρια. Στο πετρέλαιο κίνησης, που έχει και την επιδότηση των 20 λεπτών από την κυβέρνηση, το βλέπουμε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, όπου θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 2-3 μέρες, λόγω του ότι δεν έχει ζήτηση.
3: Έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι αν το είχε ξεπεράσει αυτό το 2.10, 2.11, 2.13, άκουγα το πρωί την κυρία Ζάγκα, αρκετά ψηλά.
5: Ναι, η αμόλυβδη είναι το πρόβλημα.
3: Η αμόλυβδη.
5: Σε αυτή τη φάση. Συνολικά τα καύσιμα, σήμερα έχει ένα δελτίο η Τράπεζα της Ελλάδας, ο πληθωρισμός της ενέργειας, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, ήταν το Φεβρουάριο μείον 2%, ήταν συν 7,7 το Μάρτιο και έγινε, πρόσεξε, συν 21% τον Απρίλιο, μόνο τα ενεργειακά προϊόντα. Και βέβαια η αμόλυβδη είναι πάνω από τα 2.11, ήδη το πετρέλαιο Brent από το πρωί σήμερα νωρίς έχει ξεπεράσει τα 2, το 1 δολάριο και το 1.11 επί της ουσίας, το δολάριο το βαρέλι. Θα έλεγα αρκετά υψηλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σε βαθμό που αρχίζουν πλέον οι ανησυχίες για το πού μπορεί να πάει, δηλαδή το πόσο πιο ψηλά μπορεί να κινηθεί το επόμενο διάστημα και αν θα δούμε πάνω από τα 111, θα πάει στα 120. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, θα πάει μάλλον πιο ψηλά δεδομένου του αδιεξόδου που υπάρχει στο πεδίο επί της ουσίας, δηλαδή στο πολεμικό πεδίο, με αποτέλεσμα να έχουν ξανά ενεργοποιηθεί όλες οι χώρες ψάχνοντας μέτρα. Θα σου πω ότι σήμερα η Τζόρτζια Μελόνι αιτήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων για να φέρει ένα πακέτο 1,5% του ΑΕΠ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινεί από τα απεργία διαρκείας τα φορτηγά στη χώρα, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, το οποίο η αλήθεια είναι σιγά σιγά επιβαρύνει τους πάντες και μολύνει όλη την οικονομία από άκρη σ' άκρη χωρίς να υπάρχει περιθώριο. Η Ευρώπη μέχρι τώρα έχει πει ότι εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού, αλλά αυτό πλέον είναι 2,5 μήνες η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να συνεχίσει να το λες στο διήμικες, γιατί οι οικονομίες πιέζονται, οι πολιτικοί που έχουν την ευθύνη των χωρών πιέζονται επίσης, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις θα πρέπει να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, που λύγει τέλος του μήνα να θυμίσουμε η υπόθεση του επιδότηση, μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου νωρίτερα, στο πετρέλαιο κίνηση.
3: Θεωρείς δεδομένο ότι θα ανανεωθούν αυτά τα ΠΑΣ?
5: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα υπάρχει, δεδομένη της έμφασης που έδωσε στον πληθωρισμό και στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω το αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν ξέρω ακριβώς τα περιθώρια που θα έχει. Εμείς στην Ελλάδα, το λέει ήδη η έκθεση σήμερα της Τράπεζας Ελλάδας, ένα από τα πιο προβληματικά και ανησυχητικά είναι το γεγονός ότι το βιώνουμε πιο άσχημα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα, βιώνοντας περίπου το ίδιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης στον πληθωρισμό. Πόσο υψηλότερο έχουμε εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους. Σημάδι που δείχνει ότι είτε έχουμε υπερβολική εξάρτηση από το μεταφορικό κόστος, που έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουμε και άλλα προβλήματα. Εδώ που πραγματικά βρίσκουν έδαφος σε κάθε κρίση μικρές κερδοσκοπικές προσπάθειες, οι οποίες βρίσκουν τον τρόπο να παγιοποιούν και να δημιουργούν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερες ακρίβειες. Πάντως παραμένει το υπαριθμό ένα πρόβλημα και για το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι η αρχή που έκανε σήμερα η Ιταλία δύσκολα θα ανατραπεί αν δεν ανατραπούν το δυσμενές κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολεμικό μέτωπο.
3: Επειδή είπες για τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, είναι το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων, είναι στο τραπέζι?
5: Ιούνιο η συζήτηση, τέλος Μαΐου.
3: Το λέω γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το αν ακριβήνει το χρήμα, αν αυξηθούν τα επιτόκια και δανειολήπτες και επιχειρηματίες και όλους μας.
5: Πρέπει να σου πω ότι ήδη το κόστος δανεισμού έχει ανέβει. Πρώτα απ' όλα γιατί ανεβαίνουν τα κρατικά ομόλογα. Σήμερα έχουμε μεγάλη άνοδο του κρατικού χρέους. Το αμερικανικό δεκαετές, το γερμανικό δεκαετές, συγγνώμη, είναι σε υψηλό 15 ετίας. δεν το έχουμε ξαναδεί στο 3,1%. Το ελληνικό είναι στο 3,88%. Το spread έχει μειωθεί παρεμπιπτόντως, αλλά δυστυχώς ανεβαίνοντας και τα δύο προς τα πάνω, απλώς το γερμανικό ανεβαίνει περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον δανεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και το αμερικανικό ομόλογο. Αυτά όλα επηρεάζουν και τον εταιρικό δανεισμό και επηρεάζουν και τον δανεισμό συνολικά των οικονομιών, όπου παρατηρείται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλά πολλών μηνών και σε κάποιες περιπτώσεις και πολλών ετών, με αποτέλεσμα ήδη να φαίνεται οι κεντρικοί τραπεζίτες θα υποχρεωθούν με πληθωρισμό πάνω από το 3% να παρεύουν. Και το λέω αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προγραμματίσει μια σύναξη των κεντρικών τραπεζιτών τέλος Μαΐου, όπου θα συζητήσουν άτυπα και οι αποφάσεις τους ενδεχομένως να ληφθούν για την πρώτη αύξηση μετά από 2 και πλέον χρόνια πτώσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η Κριστίν Λαγκάρντ πλέον μιλάει καθημερινά έτσι κι αλλιώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σημάδι ότι παρακολουθεί πολύ στενά πλέον την κατάσταση και νιώθει την ανάγκη να παρεμβαίνει, και σημάδι βέβαια συνήθως που προδιαθέτει ότι έρχεται παρέμβαση στο μέτωπο των επιτοκιών.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο διεθνές πεδίο της οικονομίας. Και όταν λέμε διεθνές πεδίο, εννοούμε και την Ελλάδα. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Όλα αυτά που ακούσατε να διαμορφώνονται διεθνώς, τα απόνερά τους και με μεγάλη ορμή. Παραδόξως ή και όχι παραδόξως, αυτά τα απόνερα έρχονται στη χώρα μας σαν τσουνάμι. Αυτό που μας είπε ο Νίκος, με άλλους ρυθμούς ο πληθωρισμός στις άλλες χώρες, με διαφορετικό στην Ελλάδα, μεγαλύτερο. Άλλες οι τιμές προϊόντων εκεί, διαφορετικές εδώ. Άλλες οι τιμές υπηρεσιών εκεί, διαφορετικές εδώ. Είμαστε ένα γαλατικό χωριό, αλλά από την ανάποδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
17: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
18: Να το, ήρθε.
16: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
19: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
18: με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
21: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
18: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
22: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
3: Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πρωτοψάλτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη στο στούντιο του Sky, γιατί δυστυχώς είχαμε και πάλι πολλά τροχαία δυστυχήματα, Γιώργο.
23: Μέσα σε ένα 24ωρο λοιπόν είχαμε 3 θανατηφόρα δυστυχήματα και το πιο σοβαρό από αυτά σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, στην περιοχή της Αφάντου, όπου έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη γυναίκα και 26χρονη κόρη της. Είναι σοκαριστικές οι εικόνες που έχουν αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας. Να τονίσουμε ότι το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο γυναίκες ουσιαστικά επιχειρούσε με χαμηλή ταχύτητα, ελαττώντας ταχύτητα, να στρίψει κάθετα για να μπει σε κάποιον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από τη Ρόδο προς την Λίνδο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται με μεγάλη ταχύτητα να φτάνει προς το σημείο ένα αυτοκίνητο που οδηγεί ένα 45χρονος άνδρας και μέσα στο οποίο φέρεται ότι υπήρχε το παιδί του και η σύντροφός του. Είναι μια πολύ σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση. Εκτοξεύεται στον αέρα το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες και καταλήγει ένα αποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Δυστυχώς, όταν απεγκλωβίστηκαν ήταν ήδη αργά. Είναι και μια άμορφη μάζα σιδερικών από τις εικόνες που έχουμε δει, το μετατράπηκε το γιοταχή. Να τονίσουμε ότι πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του 45χρονου οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου. Αυτός είχε οδηγηθεί μαζί με τους άλλους δύο επιβάτες τραυματισμένοι ελαφρά στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Γίνεται και μία έρευνα και με αυτά τα βίωτα που εμείς έχουμε δει να κάνουν το γύρο διαδικτύου από την τροχαία Ρόδου για τις ακριβείς συνθήκες. Αυτό το οποίο ακουστικά τουλάχιστον και οπτικά εμείς μπορούμε να δούμε, πέρα από την πορεία που την περιγράψαμε, είναι ότι φαίνεται ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
3: Ναι, και είναι σοκαριστικό. Και ένας μοτοσυκλετιστής που σκοτώθηκε
23: στο πέραμα. Στο πέραμα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, σε ένα τσιμεντένιο τείχο κατέληξε.
3: Και στην Ελευσίνα.
23: Και στην Ελευσίνα είχαμε ένα 40χρονο επιβάτη αυτοκινήτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν αυτός και άλλα δύο άτομα αρχικά χτύπησε με το προπορευόμενο και συνέχεια κατέληξε πάνω σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Αρκετοί τραυματίες στο θριάσιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Άρα μιλάμε για 3 θανατηφόρα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μέσως τώρα.
24: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες απειλές Τραμπ για το Ιράν. Έφοδος του Ισραήλ στον τουρκικό στολίσκο για τη Γάζα. Στο Βερολίνο, Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην ατζέντα στρατηγικός διάλογος και εξοπλισμοί. Ιστορική ήττα για τους Ισπανούς σοσιαλιστές στην Ανδαλουσία, ρόλος κλειδί στο ακροδεξιό Vox. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το ρολόι χτυπάει και πρέπει να κάνουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς, γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Το Ιράν πρέπει να τερματίσει τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε πριν από λίγο στο Βερολίνο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έφοδος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό στολίσκο της Ελευθερίας για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλέψει την περασμένη εβδομάδα από την Τουρκία. Για μια επιχείρηση δυτικά της Κύπρου κάνει λόγο το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Για πειρατική ενέργεια μιλάει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για νέες επιθέσεις με ντρόουν εναντίον αμάχων, τουλάχιστον 2 νεκροί στη Ρωσία και 30 τραυματίες στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ρωσικά ντρόουνς έπληξαν ακόμη και 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στο μεταξύ, Ρωσία και Λευκορωσία εκτελούν κοινή στρατιωτική άσκηση που περιλαμβάνει σενάρια για χρήση πυρηνικών όπλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.
3: Και επιστρέφουμε από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο, στο στούντιο του Sky, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο. Τελειώσαμε κιόλας με τα ποδόσφαιρα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Εντάξει.
0: Έχει μια αγωνιστική ακόμα στα play-out, αλλά ξεκαθάρισαν και 2 ομάδες που θα πέσουν. Χθες τέλειωσε η θέση 1-8 και τυπικά. Η ΑΕΚ σφράγισε την κατάκριση του πρωταθλήματος με την
3: Φιέστα. Σε έχω ακούσει να το λες, βέβαια τώρα δεν έχουμε και χρόνο. Σε έχω ακούσει να το λες στην εκπομπή σας με το Μινά Τσαμόπουλο ότι γιατί αγωνίζονται από το 5 μέχρι το 8.
0: Ναι, γιατί είχε τη φανή ιδέα η ΕΠΟ να κάνει τον τελικό του κυπέλου νωρίς. Το πήρε ο Όφη, άρα η πέμπτη θέση που αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το κύπελο θα είχε αξία. Η πέμπτη θέση τώρα δεν έχει καμιά αξία. Γιατί...
3: Οπότε έπαιζαν μεταξύ τους ένα 5-8, αλλά χωρίς.
0: Από ένα σημείο και μετά δεν είχε απολύτως καμία σημασία.
3: Ναι.
0: Είχαμε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 σε συνδυασμό με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ την τρίτη. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από το δεύτερο προκριματικό Champions League. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει και τρίτος προκριματικός, αλλά η θέση που μπορεί να οδηγήσει στο Champions League την πήρε ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε ξαναβολή αναμέτρηση που ήταν να γίνει το Σάββατο το Πανσεραϊκός Πανετολικός, αλλά επειδή έριχνε χαλάζι στις αίρες έγινε χθες. Ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είχε πέσει από το Σάββατο η ΑΕΛ, υποβιβάστηκε και ο Πανσεραϊκός. Έκλεισαν και αυτές οι δύο θέσεις. Είχαμε και στο μπάσκετ τον Παναθηναϊκό να νικά στη Μύκονο 90-76, 2-0 νίκες και συνέχισε. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81, 1-1 νίκες. Άρα θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι στα Άνω Λιώσια. Για να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
3: Φαντάζομαι ότι γνωρίζει όσο προχωράει η εβδομάδα που θα επικεντρωθούμε, έτσι.
0: Σε Final Four. Όπως Final Four είχαμε και χθες με το Sky. Έτσι. Να κατακτά το πρωτάθλημα τύπου στο μπάσκετ.
3: Κοίτα, χαρές εδώ οι Skyκοι μπασκετβολίστες από χθες τα ακούω αυτά. Εντάξει, όχι, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
0: Δεύτερη φορά στην ιστορία του Sky είναι πρωταθλητές.
3: Και τα λέει αυτά επειδή είναι βασικό μέλος της ομάδας μπάσκετ.
0: Βασικό μέλος δεν είμαι. Έξω δεξιά στον πάγκο. Βασικό μέλος δεν είμαι.
3: Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου, του πρώτου αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μένετε εδώ βεβαίως, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται και τα παιδιά της αλλάγης. Να είστε καλά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
25: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
26: Ο ζωντανός σταθμός.
27: Star FM 93,3.
28: Σύγχρονη δόμηση.
29: Πλήρης ανακαίνιση.
28: Άψογα υλικά.
29: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
28: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
29: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
28: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
29: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
28: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
29: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
8: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο!
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Τζάμπο Κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Ακούς Star FM 9.33. Star FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο μέσα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα RFM 933. Εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σας. Και εννοείται μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ. Οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό, πληκτρολογείτε starpavlafm.gr. Μια όμορφη καλημέρα να ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Star FM, αλλά και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που είσαστε έτσι πιο μεσημεριανοί τύποι και απολαμβάνετε την εκπομπή μας κάθε μεσημέρι στις 3. Πάντως, οποιοδήποτε ώρα και αν επιλέγετε να μας απολαύσετε, ένα είναι σίγουρο, ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία εδώ με την δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Γιατί και σήμερα σας έχουμε πολύ μουσική. Τα καλύτερα τραγούδια θα τα ακούσετε εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, σας έχουμε και παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε εδώ με τη δική μας συντροφιά για να περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας. Θα μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgravena@gmail.com και φυσικά μπορείτε να μας αναζητήσετε και στα social media. Στο Instagram θα μας βρείτε γράφοντας Δήμος starfmgravena και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την Σία Κοσιόνη, η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια η Σία Κοσιόνη αποχώρησε από τον Sky. Μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας και μάλιστα οι τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί ήδη είναι αρκετές. Μαθαίνουμε ότι και η κρατική τηλεόραση θέλει τη Σία Κοσιόνη και το Μέγκα και ο Αντένα. Βέβαια τώρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποια θέση, πάντως οι προτάσεις που έχει δεχτεί η Σία Κοσιόνη είναι αρκετές. Ωστόσο φαίνεται να είναι πιο κοντά στην πρόταση που έχει δεχτεί από τον Αντένα. Είναι ήδη σε συζητήσεις με τον Αντένα η Σία Κοσιόνη και μάλιστα αν όλα κυλήσουν ομαλά, τότε το επόμενο διάστημα θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση με την Σία Κοσιόνη να είναι πολύ κοντά στο να πει το μεγάλο ναι και να τη δούμε πλέον από τον Σεπτέμβρη μέσα από τη συχνότητα του Αντένα. Εσείς τώρα θα μείνετε εδώ στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις τηλεοπτικές να σας μεταφέρουμε και θα τα μάθουμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο εδώ μέσα στην εκπομπή μας. Σας έχουμε όμως και τις καλύτερες επιτυχίες. Γι' αυτό φύγαμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Χαμός γίνεται με τις επιτυχίες εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και σας έχουμε πάντα τα καλύτερα. Σας έχουμε όμως και πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις και παραξένες ειδήσεις και όλα αυτά λίγο πριν πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα πάω σε διαφημίσεις. Θα σας πάω όμως τη νέα σειρά την οποία θα δούμε μέσα στην επόμενη χρονιά που έρχεται στη συχνότητα του Μέγκα. Πρόκειται λοιπόν για ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ το οποίο θα λέγεται Σύγκρουση και μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα γυρίσματα για τα επεισόδια τα οποία θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στο πρόγραμμα του Μέγκα. Η Σύγκρουση λοιπόν είναι μια σειρά ερωτική δικαστικού έτσι περιεχομένου, θα είναι ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ με πολύ πολύ δυνατά ονόματα ηθοποιών, μια σειρά που το Μέγκα ποντάρει πάρα πολλά στο συγκεκριμένο σύριαλ. Τα γυρίσματα λοιπόν έχουν ξεκινήσει, όλο το καλοκαίρι θα πραγματοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς για να είναι έτοιμα τα 8 πρώτα επεισόδια και το ερωτικό αυτό θρίλερ του Μέγκα, η Σύγκρουση, θα είναι μια σειρά όπου το Μέγκα ποντάρει πάρα πολλά και περιμένουμε κι εμείς να δούμε το αποτέλεσμα και την σειρά αυτή και φυσικά τι απήχηση θα έχει και στο τηλεοπτικό κοινό. Εσείς τώρα θα μείνετε στην παρέα μας γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας είναι πάντα η Πίτσα Ρωμαίο, 2462-023-900, καλείς για να την απολαύσεις. Μοναδική πάντα η Πίτσα Ρωμαίο. Λαχταριστή, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά. Έρχεται delivery στο σπίτι σου πανέτοιμη να την απολαύσεις και να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, θες την πίτσα από τη Ρωμαίο με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, και αυτή είναι μοναδική, δηλαδή δεν ξέρεις κινήσει. Όλο το καλοκαίρι θα πραγματοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς για να είναι έτοιμα τα 8 πρώτα επεισόδια και το ερωτικό αυτό θρίλερ του Μέγκα, η Σύγκρουση, θα είναι μια σειρά όπου το Μέγκα ποντάρει πάρα πολλά και περιμένουμε κι εμείς να δούμε το αποτέλεσμα και την σειρά αυτή και φυσικά τι απήχηση θα έχει και στο τηλεοπτικό κοινό. Εσείς τώρα θα μείνετε στην παρέα μας γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας είναι πάντα η Πίτσα Ρωμαίο, 2462-023-900, καλείς για να την απολαύσεις. Μοναδική πάντα η Πίτσα Ρωμαίο. Λαχταριστή, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά. Έρχεται delivery στο σπίτι σου πανέτοιμη να την απολαύσεις και να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, θες την πίτσα από τη Ρωμαίο με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, και αυτό.

0: Ευχαριστή με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά. Έρχεται delivery στο σπίτι σου πανέτοιμη να την απολαύσεις και να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, θες την πίτσα από τη ρωμέ με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, και αυτή είναι μοναδική, δηλαδή δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις στη Ρωμαίο. Φυσικά θα απολαύσεις την πίτσα σου με φρεσκοκομμένη σαλάτα από τη Ρωμαίο, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο που είναι απαιχτή. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. 23.900 καλείς. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα για την πίτσα Ρωμαίο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
9: Frictoria Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
13: Central.
14: Central.
15: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
16: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
16: All day,
14: All night. All night.
15: Central.

0: και φύγαμε.
1: Central στη Γαλατινή.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
3: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Εδώ είμαστε. Επιστροφή και πάλι στον Star FM 933. Επιστροφή και πάλι στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πάντα με τα καλύτερα. Μπορείς να μας ακούσεις και από το ίντερνετ star.fm.gr, πληκτρολογείς και μας απολαμβάνεις μέσω ίντερνετ. Και εννοείται μπορείς να μας στείλεις και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Τώρα θα σας πάω στο Extreme Makeover Home Editions, την εκπομπή η οποία θα γκρεμίζει παλιά σπίτια και θα τα ξαναφτιάχνει από την αρχή. Μία εκπομπή που είχαμε δει πριν από πολλά χρόνια με τον Σπύρο Σούλη. Το Extreme Makeover λοιπόν θα γύρνα για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Σας είχαμε ενημερώσει ότι έχει πάρει το πράσινο φως από τον Αντένα και ο Σπύρος Σούλης ετοιμάζει την εκπομπή αυτή, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα, τα οποία βέβαια είχαν καθυστερήσει και αρκετά. Τελικά όμως η εκπομπή πήρε το πράσινο φως, έτσι λοιπόν ο Σπύρος Σούλης παρέα με το συνεργείο του ξεκίνησαν ήδη τις πρώτες ανακαινήσεις σπιτιών. Το Extreme Makeover ξεκίνησε τα πρώτα του γυρίσματα, έτσι λοιπόν ξεκίνησαν να φτιάχνουν σπίτια τα οποία το είχαν ανάγκη ξανά από την αρχή. Τα πρώτα γυρίσματα πραγματοποιούνται και φυσικά την εκπομπή αυτή με τον Σπύρο Σούλη και τις ανακαινήσεις των σπιτιών θα τη δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στο πρόγραμμα του Αντένα. Έτσι λοιπόν όλο το διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι ο Σπύρος Σούλης θα αναλαμβάνει τις ανακαινήσεις των σπιτιών, θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα και μόλις ολοκληρωθούν μετά ο Αντένα από τον Σεπτέμβρη θα επιλέξει την ημέρα και την ώρα προβολής της συγκεκριμένης εκπομπής. Βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό ότι θα σας πάω στο Star τώρα, ότι επιστρέφει και το GNTM, το οποίο όπως πολύ καλά ακούγαμε και βλέπαμε από το πρόγραμμα του Star, το GNTM, το οποίο και αυτό θα ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο καλοκαίρι. Στην παρουσίαση του GNTM θα είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία θα είναι και στην Κριτική Επιτροπή, ενώ μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην Κριτική Επιτροπή θα είναι και η Μπέτη Μαγκύρα, η οποία ξεκινάει τη συνεργασία της με το Star, ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος θα βρίσκεται και αυτό στην Κριτική Επιτροπή, η Ζενεβιέβ Ματζαρή, η οποία θα αναλάβει και αυτή πολύ πολύ δυνατό ρόλο στο GNTM, και ο Άγγελος Μπράτης. Αυτά λοιπόν είναι τα δυνατά ονόματα του GNTM, το οποίο ετοιμάζεται, θα ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο καλοκαίρι και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα το δούμε ανανεωμένο και πιο σύγχρονο από ποτέ στο πρόγραμμα του Star. Αυτά σας έχω για την ώρα. Φύγαμε γρήγορα για αγαπημένο τραγούδι.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στα ραδιοφωνά σας λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή μοναδική πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462023900. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και την απολαμβάνεις λαχταριστή με ολόφρυσκα ζύμη και τα καλύτερα υλικά. Και φυσικά αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου με τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τη μοναδική πίτσα σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο με μερέντα και τριμμένο μπισκότο, είναι άπαιχτη. Και φυσικά με την αγαπημένη σου πίτσα, όπως τη θες και την αγαπάς, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, μαργαρίτα, καλτσόνε, την λαχταριστή πίτσα που κάνει η Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι ή με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπαιχτες όλες οι επιλογές από τη Ρωμαίο. Όποια πάντως και να επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι γευστικότατη, με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και πάντα όλα προσεγμένα, μοναδικά, λαχταριστά. Έτσι ετοιμάζεται η πίτσα από τη Ρωμαίο για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο στο φινάλε της εκπομπής, διότι τώρα θα σας πάω σε παράξενη είδηση με έναν υπάλληλο ο οποίος από το εξωτερικό έρχεται η είδηση αυτή. Απλά τώρα δεν έχω καταλάβει από ποια χώρα είναι, διότι ο κύριος Γκαρτσία Τζοακίν ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος όπου επί δύο δεκαετίες δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα στις υπηρεσίες του και θεωρούνταν υπόδειγμα εργασίας. Μάλιστα το κράτος θέλησε να τον βραβεύσει κάποια στιγμή αφού του είχε αλλάξει αρκετές θέσεις και αρκετά πόστα και τον είχε βάλει στην πόλη του Γκαντίθ το 1990, όπου εκεί τον είχε βάλει να κάνει μια επίβλεψη στην μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, η οποία όμως ήταν και υπό την επίβλεψη του Δήμου η συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι λοιπόν ο υπάλληλος αυτός είχε αρκετά χρόνια, πάνω από 6 στο καινούργιο αυτό πόστο του, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και αποφάσισε να τον βραβεύσουν. Ψάχναν λοιπόν να τον βρουν και κανείς δεν τον θυμόταν ή δεν θυμόταν να τον έχει δει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν αφού τον έψαξαν αρκετά, κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος είχε να πατήσει πάνω από 6 χρόνια στην δουλειά του. Μάλιστα όταν τον ρώτησαν πότε πήγαινε και τι έκανε, ο ίδιος δεν έδινε σαφείς απαντήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να του πούν ότι και τα 6 χρόνια δεν πήγαινε, αλλά ότι την τελευταία χρονιά δεν πήγε και μάλιστα έγινε και δικαστήριο που του ζητήθηκε να επιστρέψει πίσω το χρηματικό ποσό που είχε λάβει από την τελευταία χρονιά στη δουλειά του, όλους τους μισθούς της τελευταίας χρονιάς, διότι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και να βρουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πήγαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος πάντως αλλά και ο κύκλος του δηλώνουν ότι δεχόταν bullying τα περισσότερα χρόνια στην δουλειά και αυτός ήταν ο λόγος όπου ο υπάλληλος είχε αποφασίσει να μην πηγαίνει καθόλου στο πόστο του, το οποίο το ξεκίνησε σταδιακά, δηλαδή πήγαινε λιγότερες μέρες στην αρχή, μετά δεν πήγαινε όλη τη βδομάδα, περνώντας ο καιρός πήγαινε ας πούμε μια φορά τη βδομάδα στο πόστο του, μετά μια φορά το μήνα και είχε καταφέρει τα τελευταία 6 χρόνια να μην πηγαίνει καθόλου στη δουλειά του, να πληρώνεται κανονικά και κανένας να μην τον έχει πάρει είδηση. Και τελικά τον κατάλαβαν ότι απουσιάζει και δεν πάει στο πόστο του όταν αποφάσισαν από την υπηρεσία του να τον βραβεύσουν, επειδή ποτέ δεν είχε κάνει κάποια αναφορά, δεν ζήταγε άδειες, δεν είχε δημιουργήσει θέμα. Και τότε λοιπόν κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος αυτός πολύ απλά δεν δημιουργεί θέματα γιατί δεν πάει στη δουλειά του. Μπράβο του πάντως. Πώς το κατάφερε αυτό? Το κατάφερε, δεν πήγαινε στη δουλειά του, πληρωνόταν κανονικότατα και μια χαρά. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέα ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ σε οτιδήποτε κι αν κάνετε να περνάτε όμορφα, να προσέχετε. Κλείνουμε αμέσως τώρα με την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα. Και καλή συνέχεια σε οτιδήποτε κι αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Τα γεγονότα.
9: Η ενημέρωση.
8: Το χιούμορ.
9: Η μουσική.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
10: Star FM 933, για να σας ξέρουν όλοι.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day. All night.
4: All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
7: Victoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Victoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Victoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
10: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
11: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλους

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
9: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
10: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί.
3: Λόκα.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο

0: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
4: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
4: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
4: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
4: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: πάντα. Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τα γεγονότα.
0: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
0: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central. Central.
3: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night. All night.
2: Central και
5: φύγαμε.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Τα γεγονότα.
7: Η ενημέρωση.
6: Το χιούμορ.
7: Η μουσική.
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3.
8: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Σαφία. 1,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μη

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά, όσο το τέλος προχωρεί.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνω μέτρα, θα σου κάνει καλό.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 933.
3: 4. Χρόνια περάσανε, ψυχή μου 14.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
3: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.